0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Έλα πρωί πρωί, έλα ξύπνα, ξύπνα μωρό μου, είναι Τρίτη. Τι Τρίτη μωρί, σιγά αφού είναι αυτόματο, σιγά μην είναι και το Τέσλα. Έχουμε Τέσλα μωρό μου, Γιούγκο έχουμε μωρί. Απλά προχθές που τάψες χωρίς χειρόφρενο στην Κατεχάκη και αυτό μέχρι την Ανδραβίδα μόνο του πήγε. Έλαβε την Τρίτη τώρα πρωί πρωί.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα ρε πω.
2: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιτό φραπουτσίνο.
0: Ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα φορά θα ξεκινήσει με σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί. Το έλα ρε να πλακωθούμε. Έλα. 3, 2, 1 Go, go, go, go, go. Σας καλημερίζουμε. Έλα να το φιλήσουμε. Μπράβο στο Γιώργο. Έλα να το φιλήσουμε. Μπράβο στο Δημήτρη. Έλα να το φιλήσουμε. Μπράβο στον Κώστα. Κάμια γκόμενα υπάρχει? Ή θα γιομίσουμε να πούμε τριχόμπαλες σαν τα γατσούλια, αρχίσουμε να βήχουμε ένα στον άλλο. Μπράβο στον άτριχο Γιώργο. Μπράβο στον άτριχο Δημήτρη. Μπράβο και στον άτριχο Κώστα. Κώστα, θα σε μαλώσω. Είσαι τίγκα στην τρίχα. Ναι, έχεις κάνει την αποτρίχωση, αλλά δεν είναι καμία από αυτές δικιά σου. Δηλαδή. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στο πρωινό της Τρίτης, η οποία, το έχουμε ξαναπεί, είναι η πιο συχαμένη, ξεφτυλισμένη μέρα της εβδομάδας. Γι' αυτό θα την υποδεχτούμε όπως της αξίζει. Τρίτη, να σου πω κάτι. Έλα. Χαλπίσου, μωρί. Η αηδία, το σύγχαμα, ο ξεφτελισμός της εβδομάδας, τουλάχιστον η Δευτέρα, είναι λίγο εφαψίας του Σαββατοκύριακου. Πακετρίβεται. Όλο τρίβεται. Και αφήνει μια γεύση, τέλος πάντων, Σαββατοκύριακο. Τώρα Τρίτη, με μία εργασάιμη από πίσω και τρεις εργασάιμες από μπροστά. Όταν έχεις μία από πίσω και τρεις από μπροστά, τότε ή πολλά γάλατα του Τσερνόμπιλ κατανάλωσες ή θα περάσετε ωραία κι εσείς καλημερίζοντας ο έναν τον άλλον, γιατί δεν βλέπω να έρχεται καμία να την εφηλήσετε. Αλλά τι να κάνουμε, να πούμε, μας έχει ρίξει αυτή η καλλιτεχνική ανάγκη να είμαστε στην καθημερινή παρουσία και πρέπει να υποδεχόμαστε κόσμο Τρίτη. Άντε, περάστε. Έλα, ναι, ολοκέφι, ενθουσιασμό, ναι. Σκουπίστε ποδαράκια έξω από αυτό το χαλάκι που έχουμε όλοι μας στα σπίτια μας, αυτό που γράφει για την καλή εξπερμάτιση, το welcome, το οποίο είναι πολύ well αν την αφήσετε πάνω στο χαλάκι. Αν τη φέρετε μέσα στο σπίτι και αρχίζει και κολλάει στα πλακάκια, πέφτει κόσμος κάτω. Καθόμαστε στον καναπέ και ξαφνικά κάποια πετάγεται και λέει, ρε παιδιά, έχει έρθει και ο Δημήτρης. Δεν τον έχω δει, μια μυρωδιά με πήρε. Τι αηδίες είναι αυτά, να πούμε. Τρίτη, σου λέει ο άλλος. Αλλά δεν πειράζει, εμείς δεν μασάμε από τέτοια, θα σας υποδεχτούμε με κέφι, ενθουσιασμό και όπως ακούσατε και με το σπάσιμο εφηβικής φωνής, αντοχές. Για μία ακόμα φορά εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ που είστε. Ναι, είναι που είσαστε με απόστροφο, δεν χρειάζεσαι. Σταματήστε τα αγοράκια να βάφεστε και τα κοριτσάκια να πούμε να βλέπετε Μουντιάλ. Δηλαδή φτάνει αυτό το πράγμα. Να συνεχίσετε τώρα τα κοριτσάκια να βλέπετε τις επαναλήψεις του Μουντιάλ και εμείς να πάμε επιτέλους να πλύνουμε, να πούμε τα πιάτα που τα έχουμε αφήσει από χθες το βράδυ και γιομίσαμε κατσαρίδες. Κοκρόουτσις. Τώρα κοκ και ρόουτς. Στα αγγλικά είναι λίγο παράξενη η κατσαρίδα. Είναι σαν να δείτε το έντομο να πεταχτεί τα πάνω και να αρχίσετε να φωνάζετε. Μία τσουτσουνίδα, αχ Παναγία μου. Και να χοροπηδάτε. Εν τω μεταξύ, έχετε δει πώς γίνεται από την πλευρά της κατσαρίδας όταν χοροπηδάτε? Είναι σαν να βλέπετε εσείς τον Godzilla που είναι πάνω σε έναν ουρανοξύστη, που είναι πάνω σε ένα στο Αραράτ, γιατί αυτές είναι οι διαφορές υψομετρικές, και να αρχίζει όλο αυτό το πράγμα να χοροπηδάει και να σας κυνηγάει με την παντόφλα. Δηλαδή, εντάξει, πόσο να συγχαθεί το... Να ακούτε πόσο να συγχαθεί και τα σκυλιά αλήχτησαν. οι καρακάξες έκρωσαν. Και εκείνη τίποτα να πούμε. Κάθε φορά που κάνουμε το σεξ, να κάνει το ροχαλιτό, να κάνει τον ύπνο. Μισό λεπτάκι να σκοτώσω τους συμπαραγωγούς εδώ.

η μικρή γλυκής ήχη από τα ζώα. Τα σκυλιά λιχτούν. Τα πουλάκια τιτιβίζουν, κάνουν τσίου τσίου, κάνουν κρά κρά. Κάποια άλλα κάνουν κτουβ κτουβ κτουβ. Τα έχει βγάλει ο άλλος και τα βαράει στο μπαλκόνι. Ένα δικό του, τέσσερα δικά τους. Αλλά είναι πέντε με χαμόγελο. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Τέλος πάντων, εμείς σας καλημερίζουμε και σας υποδεχόμαστε εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο, εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Για ακόμα ένα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι και μπράβο σας που είσαστε. Έχει 21 ο μήνας, κερδάμε αδέρφια. Σιγά σιγά πάμε προς τον... είναι Ιούλης τώρα, θα πάμε στον Αυγούστη. Θα έρθει ο Σεπτέμβρης με τα πρωτοβρόχια, με τα σχολεία. Οκτώβρης, να Νοέμβρης. Δεν θες Νοέμβρη, δεν θες, όχι Νοέμβρης. Ο Μέρλιν δεν το θέλει τον Νοέμβρη. Και να ο Δεκέμβρης με την κατήφια του, με τη στεναχώρια του, με τα Χριστούγεννα, με τον Άι Βασίλη που φέτος δεν μας έκανε τη χάρη, ο παλιό χοντρός. Μισό λεπτάκι να το ξανασκοτώσω.

Εντάξει, το κρέμασα ανάποδα σαν γραβιέρα. Είμαι τόσο καλός. Πλησιάζει το σκυλί για σας που δεν ξέρετε να πούμε. Ακούτε πόσο καλός εκπαιδευτής είμαι. Και το παρακαλάσανε, λέει, τα μέχρι να βαρεθεί να σε κοιτάει. Εντάξει, ρε φιλόκι, μην κάνεις έτσι. Δηλαδή, ούτε μπαργούμα και να θέλεις να με φασώσεις. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνω. Το θέμα είναι να υπάρχει επιμονή. Υπομονή. Όλα μονή. Και πρέπει να είναι και αυτό από τον τόπο σου. Δηλαδή, πάμε και παίρνουμε κάτι ξένα. Τέλος πάντων. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Σας έλεγα για τον Βασίλη που δεν μας την έκανε τη χάρη ο χοντρός φέτος. Δηλαδή εμείς του είχαμε ζητήσει να πούμε μία νταλίκα βορειοευρωπαϊκά πορνίδια να πούμε και τους Judas Priest και μας έφερε Pet Shop Boys και μια βόλτα να κάνετε στις παραλίες βορειοευρωπαϊκά δεν τα λες. Εντάξει, και το πορνίδιο τώρα με χαμηλές τιμές, δηλαδή ίσα ίσα για το χόμπι να βγάλουμε τα έξοδα, δεν είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα πράγματα. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο το 27ο που έχει βρεθεί μέσα στη μούρη μας κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο για ακόμα ένα πρωινό. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και ό,τι γίνει τώρα, ναι. Λοιπόν, δεν βλέπω να έχει γιορτούλα. Έλα ρε γαμώ, το πάλι εμείς θα πληρώνουμε τα γλυκά. Άντε, τι να κάνουμε να πούμε. Το 356 π.Χ. ένας νεαρός influencer είχε και τότε τέτοια. Ένα ζαβό που ήταν απελπισμένο για προσοχή ήθελε να γαμθεί στην Έφεσο. Δηλαδή, αφού βλέπεις δεν μπορείς εδώ, θα πας και στο εξωτερικό. Τον λέγανε Ηρόστρατο και θα βάλει φωτιά στο ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο για να μείνει, λέει, στην ιστορία και κάτι. Μήνες τουρνάρι, μην διαβάζεις. Δεν μας χαλάς το οικοδόμημα, να πούμε. Και πάει το ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, μην ανέξει. 7 μικρά θαυματάκια μπήκαν στη σειρά. Πέρασε ο Ηρόστρατος, μείνανε 9. Τώρα πώς από 7 μείνανε 9. Τι θέλετε, αυτός έμεινε ιστορία, εγώ μαθηματικά. Έλα με τις αηδίες. Το 1904 θα ολοκληρωθεί ο Υπερσιβηρικός. Έλα μόρια αρρώστια Υπερσιβηρικό. Ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Κανονικά έπρεπε να πούμε να το φέρουν και λίγο προς τα κάτω. Το Βλακιβοστόκ, δηλαδή από τότε δεν ήμασταν στα πολύ καλά μας, να περνάει και από τα τότε ντόπια χωριά το Βλακιβοστόκ. Παιδιά, θα γινόταν τις κακομοίρες από τους σταθμούς. Έχει μήκος, λέει, 4.607 μίλια. Και κάνετε έτσι εσείς για 2-3 πόντους που σας λείπουνε. Έλα με τσαϊδίες. Μισό λεπτάκι να σκοτώσω το... Ρε Μέρλιν, σταμάτα ρε, σταμάτα σε παρακαλώ, πέφτω κάτω. Χωρίς καμία αξιοπρέπεια σου λέω να σκάσεις. Σε παρακαλώ όμως, σταμάτα με την ηλίθια φωνή σου. Ακούστε πόσο καλός είμαι, όποιος θέλει να εκπαιδεύσουμε μαζί τα σκυλιά του, εδώ είμαι. Σε παρακαλώ, θα σε κρεμάσω από τα αυτιά, θα σε ξασπρίσω. Θα σου δώσω να φας καρότο με μπρίζα. Α, αυτό το έχεις δαγκώσει ήδη. Για την μπρίζα περισσότερο. Το καρότο το ξαναβρίσκω. Πού θα το βρω το φορτιστήριο του καρότου? Γελίε. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει? Να, το 1950, πηγαίνοντας μπρος πίσω σε αυτή την παλαβή διαδρομή που κάνουμε ολοταχώς πίσω προς το Μεσαίωνα, ακούστε τώρα τι θα γίνει, παιδιά. Πάμε στο 1950, πάμε. Αχ, μωρό, τι αστράγαλος είναι αυτός, να σε πάω παγκάκι να φάμε πασατέμπο, να έρθω να σε ζητήσω από τη μάνα σου, αχ, να έρθω κάτω από το παραθύρι σου να σου παίξω σαν τροβαδούρος και μία και δύο καντάδες, γιατί πετάγανε από πάνω κάτι κανάτες με νερό, κάτι τέτοια, τέλος πάντων. Ακούστε λοιπόν, το 1950, παιδιά, μια μέρα σαν σήμερα, η Βουλή θα παραπέμψει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό
μεταφορών τον Πάνο Χατζιπάνο. Τώρα ο κάτω Χατζικάτο τη γλίτωσε, γιατί του κάνανε μια κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου, γιατί έφαγε πολλά λεφτά με μεταφορά καυσίμων. Πολλά ίδια πράγματα. Και στις 15 Φεβρουαρίου λοιπόν, εκείνης της χρονιάς του 51 αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, θα τον εξεσκίσουνε τον Πάνο Χατζιπάνο. Θα τον, δεν μπορείτε να φανταστείτε, τον εξεσκίσανε ρε να πούμε. Του απαυτώσανε την ψυχολογία. Τον καταδικάσανε σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετία αναστολή. Ω γάμο το, ότι του καμές. Γιατί άμα δεν το γράψεις σωστά είναι αγχωτικό. Είναι άλλο η αναστολή. Άμα δεν το γράψεις και το γράψεις έιναλ στολή, τότε πρέπει να ντύνεται ο Χατζιπάνος με τα βινίλ. Είναι λίγο προβληματάκι. Το 1965, πάμε 15 χρόνια μετά, θα γίνει μια μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, γιατί είχαν κάνει η κυβέρνηση αυτοί οι αποστάτες που είχαν φύγει από το κέντρο, της είπε ο βασιλιάς, παιδιά δεν φεύγετε από το κέντρο, να πάμε να ζήσουμε λίγο πιο έξω στα προάστια, και φύγαν αυτοί, τους νίκιασε και τα σπιτάκια, εξασφάλισε και τα παιδιά τους τέλος πάντων κτλ. Και τη ματαιοδοξία τους έκανε δαχτυρντή αυτή η βασίλισσα που είχαμε τότε. Και θα γίνει μια διαδήλωση μεγάλη να πούνε, ρε παιδιά, εμείς άλλο ψηφίσαμε, άλλο μας βγάλατε. Άκου να δεις κάτι πράγματα. Και θα μπει μέσα τα δίποδα, τα μεθ που τα είχαμε από τότε, χωρίς να είναι ακριβώς δίποδα και χωρίς μεθ, ακόμα προσπαθούν να εξελιχθούν. Και θα πλακώσουν στο ξύλο όλο τον κόσμο κτλ. Και θα πεθάνει ο φίλος μας ο Σωτήρης ο Πέτρουλας εκεί στη Σταδίου. Αλλά ήταν από κάτι εξωστρακισμένα γκλόμπς και κάτι τέτοια πράγματα, να πούμε, κάτι μπαλάκια που μπιστάνε, κάτι σφαίρες που είναι τρελόμπαλα, κάτι τέτοια.

Τον έστειλα να βρει τον μπαλάκι. Μην το πείτε πουθενά. Εδώ τα έχω και τα δύο. Σαν σήμερα θα γεννηθεί ο φίλος μας, ο Έρνεστ, ο Χέμινγκουεϊ. Έλα μωρή αρρώστια, Έρνεστ. Θα τον τιμήσουμε και με Νόμπελ. Θα περάσουμε πάρα πολύ. Δεν θα το διαβάζουμε κιόλας. Εντάξει, έκατσε, έγραψε το παιδί. Καθόμαστε εμείς τώρα να διαβάζουμε. Λοιπόν, και τι άλλο θα γίνει έτσι. Νια νια νια. Τώρα αυτά είναι σε γενικές γραμμές αυτά που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και κάτι τέτοια πραγματάκια που κάνουν ενταχτυρδί στην καλλιτεχνική μας ματοδοξία. Να ο Βασίλης, όχι ρε γάμο, πρώτη μούρη να είμαι Βασίλη. Να σου να ο Άι Βασίλης να πού πάει στο διάλογο. Φόρα και εσύ ένα εφαρμοστό κόκκινο να πούμε. Σαν το Μινατρίξ που έχει ντυθεί ταμπόνιν αυτός ο παλιόγερος. Όχι ο δικός μας ο Βασίλης, ο άλλος. Καλημέρα μωρή αρρώστια, Αλέξανδρε Πέτρακα. Ήρθα αυτή η συχαμένη Τρίτη. Ναι, γιατί η Δευτέρα σου και η Τετάρτη σου ήταν υπέροχες. Ζέστη, τρελή οδηγή, σορτσάκια. Επιτέλους πες μια καλή κουβέντα. Βλέπεις τρελούς οδηγούς με σορτσάκια. Βασίλη, εντάξει, εμείς τώρα για τις προτιμήσεις του καθενός δεν λέμε τώρα ό,τι θέλει ο καθένας. Πώς τους βλέπεις, δεν είναι καθήμενοι. Οδηγάνε όρθιοι. Τι διάλωσε διαφημιστικό της Βουγιουκλάκη του 1950 είσαι. Ξόπλατα και άλλα πιο καυτά σορτσάκια. Βασίλη, θα σκοτωθείς, αγόρι μου. Δηλαδή, άλλα και άλλα δεν τα βλέπεις. Αυτά τα βλέπεις. Και εμείς οι πλεμπαίοι, ο Σιμίτσου λέει στις επάλξεις της καθημερινής ρουτίνας αυτής της συχαμένης Τρίτης. Βασίλη μου, είπες Τρίτη. Ναι ρε παιδιά, ο Βασίλης είπε Τρίτη. Χα, πού σου μωρή. Όχι εσένα Βασίλη μου. Για την κοπέλα με το σορτσάκι. Το οποίο μας έκανε να... Ήτανε δύο, η μία έσκυψε να πούμε να πιάσει το δίευρο που της έπεσε. Και σε εμάς δεν μας έπεσε. Έσκυψε και μία διπλανή της. Τι είναι αυτό το... Μη σκύβεις. Μέχρι και το σορτσάκι να πούμε φώναζε χίλια συγγνώμη δε φταίω. Αυτή με φόρεσε. Εγώ κανονικά ζιπ κιλότη είμαι. Τι να κάνουμε, τα βιώνουμε αυτά τα πραγματάκια. Να και ο Κυριάκος που λέει καλημέρα κουτσούνια μου, εχθές πήγα θάλασσα και παραλίγο να μου φύγουν τα μάτια σαν τα Looney Tunes. Τι κάνετε Κυριάκο μου, είδες τους οδηγούς με το καυτό σορτσάκι που βλέπει και ο Βασίλης? Άλλο περιπλανόμενη φυλή είναι αυτό. Δηλαδή είχε όμορφες παρουσίες και εσύ έπαθες ας πούμε το σοκ. Ωραία γαμότο, πρέπει να την κεράσω αυτή. Δηλαδή το βλέπω, δηλαδή, μέσα σου είναι ένα σοκ αυτό. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα μου σάτε εκδικητή Τριτούλα σήμερα και σαν να ψιλοδρόσισε λίγο το πρωί. Όχι, όχι, όχι. Θυμάσαι Κώστα μου που ξεκίνησες να την τρως ζεστή? Τώρα σβήσαμε το φούρνο, έχασε τη θερμότητα στο χώρο. Έρχεται και ο Δεκέμβρης που λέγαμε λίγο πιο πριν, θα παγώσει και αυτή. Θα αλλάξει θερμοκρασία. Έχουμε και double the petrication σήμερα. Α ναι ρε, είναι Τρίτη, έχουμε μυθολόγιο. Φεύγει και το συχαμένο καλοκαίρι σιγά σιγά, αλλά μέχρι τότε θα διαβάζω το νέο μου βιβλίο πολύ σχολαστικά. Για να δούμε, εδώ πέρα έχει ένα βιβλίο του φίλου μας του Gianfranco Sanguinetti. Tom Theme, Theme χθες και σήμερα. Και μάλιστα σε υποκοριστικό. Τι πραγματεύεται Κώστα μου αυτό το βιβλίο? Το μήνυμα λέει στον Νίκο Πετσούτσου πρέπει να είναι γραπτό ή ηχητικό? Ηχητικό πρέπει να είναι για να μπορέσει ο Νίκος. Θα σας τα πω τώρα σε λιγάκι. Να και η Μαρίτα που προσθέτει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, συχαμένη, κατάπτυστη τριτούλα, μενίστα. Μη λε, μη. Είσαι στην οβίση, είπε Τρίτη. Πού σου μπορεί, όχι εσύ, Μαρίτα μου. Ο οδηγός του Βασίλη με το σορτσάκι. Τον
τώρα. Τελείωτο, λέει, είχε αυτή η Οδύσσια χθες. Ναι, το πάθαινε αυτό το δεν τελειώνω γλου να πούμε. Γιατί ταλαιπωρήθηκε ο φίλος μας ο Οδυσσέας, παιδιά. Έλειπε 10 χρόνια για τον πόλεμο. Τη δεύτερη εκστρατεία. Άλλα 10 που είχαν κάνει λάθος, είχαν αποπλέψει να πούμε, αλλά δεν βρίσκανε την 3. Και σου λέει, δεν γάμφι, την 4, την 5, την 6, είχαν το πλιάτσικο, γυρίσανε πίσω. Γιατί δεν τη βρίσκανε. Τώρα είναι και πολύ μαντραχαλέ εκεί πέρα στο στρατό. Ένας να μην τη βρίσκει, αρχίζουν οι άλλοι και κοροϊδεύουν να πούμε. Μην κατουρίσουμε εμείς στα χιόνια να πούμε, να φύγει η βρώμα. Τέλος πάντων. Πήγανε τη δεύτερη φορά λοιπόν στην Αυλίδα, αυτό που είναι και η Ιφιγένεια. Ένα αυλίδι. Χα! Ρε φίλε, τι είναι, dick pic στα αρχαία. Και άλλα 10 χρόνια που έλειπε με την Οδύσσια είναι συνολικά 30. Από τα τελευταία 10 χρόνια της Οδύσσιας, τα 7 τα έφαγε με την Καλυψό και άλλα 2 με την Κύρχη. 7 και 2, 9. Δηλαδή ένα χρόνο ταλαιπωρούν τα πέρα δόθε. Επίσης πιο πολλά χρόνια είχε περάσει με όλες τις άλλες παρά με την Πινελόπη. Γιατί μόλις παντρευτήκανε και έμεινε έγκυος, αυτής δηλαδή στους 9 μήνες σηκώθηκε και έφυγε. Και έτσι τον έπιασε ο νόστος. Όταν με την γκόμενα είσαι περισσότερο καιρό από ότι με τη σύζυγο, τότε η σύζυγος είναι γκόμενα και θες να πας αυτή. Είναι ένα ιστορικό οξύμορο. Ένα αδιέξοδο λεκτικό, αλλά τέλος πάντων. Να, και ο φίλος ο Σωτήρης που λέει καλημέρα, παιχτούρα. Με έχει δει στις προσωπικές μου στιγμές. Κυκλοφόρησε το βιντεάκι. Μπορεί να είναι Τρίτη, λέει, αλλά οι μέρες περνάνε και πλησιάζει η αηδία, νόμιζα. Έτσι, Σωτήρη μου, έρχεται η αηδία σου. Παρηγοριά στον άρρωστο, προσθέτει μόνο στο από κάτω. Έρχεται η αηδία σου, εκεί είναι. Θα πάρεις την άδειά σου και όλα όσα έχεις κανονίσει δεν θα συμβούνε, βέβαια. Προκειμένου να συμβούνε καινούργια πραγματάκια, να είσαι εσύ πιο χαρούμενος. Που επιτέλους τέλειωσε η άδεια και θα γυρίσεις πίσω να πούμε και να στεναχωρηθείς και εσύ μαζί με όλους τους υπόλοιπους όπως πρέπει να γίνεται. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα, μοναδική Αλέξανδρε Πέτρα, καμενίστα και βαρεβάρα. Τι είπαμε? Δεν είπαμε δεν θα λέτε νίστα. Αλέξανδρε Πέτρα, καμενίστα και βαρεβάρα. Τι είπαμε? Δεν είπαμε.

μία ώρα θα πίνω τον καφέ. Με την ησυχία μου. Και να μου φέρουν και 2-3 συνάδελφοι από τους υφισταμένους να έρθουν ξεβράκωτοι να τα βλέπω. Δεν ζητάω πολλά. 2-3 ζήτησα να πούμε. Οι υπόλοιποι να πάντα τα δείχνουν το ένα στον άλλον. Είναι παράξενος ο τρόπος που έχεις διαλέξει να ξεκινήσεις το πρωινό σου. Αλλά εντάξει, ξαναλέω ότι περιορέξω κολοκυθόπιτα τώρα, η οποία δεν τρώγεται κιόλας ούτως ή άλλως. Φανταστείτε να τη μαγειρέψει κιόλας την Άντια. Μία τζάμπα το κολοκύθι. Εν τω μεταξύ έχει και 2 όμικρο και μπορεί να το πει. Είναι σαν την κολότσεπη. Το κανονικά θα πρέπει να είναι κολοτσέπη. Γιατί και πίσω είναι και άμα βάλετε το χέρι σας μέσα λεφτά δεν έχει. Οπότε να και η αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε. 1, 2, 3, 4, 5, 6 θαυμαστικά. Είναι Αλέξανδρε, διαβάζεται έτσι. Όλοι σωστοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί τραβάνε τη φωνή τους στο τέλος. Εγώ κατεβάζω παλιές μπανιάρες, παλιές θερμοσύφωνες, παλιές τραπεζωρίες. Εγώ κατεβάζω. Άργησα σήμερα στη δουλειά, λέει. Όχι ότι έγινε, λέει, κάτι βέβαια. Άργησες στη δουλειά, τι είναι, ότι άργησες να πας ή ότι άργησες να ξεκινήσεις ή ότι άργησες να καταλάβεις ότι είναι Τρίτη και έπρεπε να πας. Έλα μωρέ, άργησες να πούμε. 8.30 ώρα είναι Σάματης. Άμα πήγαινες πιο πριν θα κάνεις τίποτα. Καφέ θα πίνατε. Θα πηγαίνατε εκεί πέρα στην Άντια να πούμε να... Γεια σου Νάντια, δεν σου μιλάμε γιατί πίνεις τον καφέ σου μια ώρα ήσυχη. Αλλά μιας και θα είναι 3 ξεβράκοντι να πούμε να βλέπουμε κι εμείς. Πώς κάνει, άργησα στη δουλειά. Άργησα το δικό μας το παλιό το πατροπαράδοτο του Πασόκ. Είναι ότι προσελήφθην Απρίλη να πούμε και πήγα 4 χρονιές μετά. Έτσι ναι, έτσι να το καταλάβω. Όχι αυτό του ξεβράκο του. Έλα, ρε Νάντια, μάζεψε τους. Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα, ψηλό μου, σαν το ερωτικό αγόρι. Ισχύει, λέει, πως όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία αυξάνεται και η λίμπιντο. Πραγματικά, πραγματικά αυξάνεται η λίμπιντο, ειδικά στα αγοράκια. Αλλά στην παθητική φωνή βγαίνεις έξω και λες εγάμθι, ήμθι, παθητική, παθητική, παθητική φωνή. Από τη ζέστη δεν ισχύει πάρα πολύ. Μας δυσκολεύει λίγο, με εξαίρεση να έχεις πέσει σε κανέναν μεταέφηβο που δουλεύει την υπερχείληση σαν ψεκαστικό μπέκ στον αχλαδόκαμπο. Γενικότερα δεν βολεύει πάρα πολύ. Τρίτη σήμερα λέει double petrication και τηλεργασία, όλα ωραία. Τώρα το καταλαβαίνετε, το δεύτερο κομμάτι εδώ του μηνύματος της Ιωάννας είναι ξεκάρφωμα. Σου λέει η άλλη να σου πω, ο άλλος ψήνεται. Εμπενά. Τα αγοράκια έχουμε μια δυσκολία αυτό γιατί είναι και ηχητικό το θέμα. Ακούγεται ένα παράξενο, αντί να ακούγεται το clap clap, αυτό το παράξενο χειροκρότημα χωρίς παλάμες, ακούγεται ένα παράξενο χουπ, χουπ, χουπ, χουπ. Είναι σαν να μπέζεις με... Πώς να σου το πω τώρα. Με τρελόμπαλο που έχεις παίξει μπουγέλο πριν. Και μάλιστα έχει κι άλλο ένα. Και μάλιστα δεν ξεκολλάνε αυτά τα δύο εκεί μαζί όλη την ώρα. Δηλαδή... Τέλος πάντων, Ιωάννα μου, δεν μπορεί να φανταστείς. Ανατομικά τα αγοράκια περνάμε πάρα πολύ δύσκολα. Θα τα μάθουμε. Θα μάθουμε κι άλλες μυστικιστικές λεπτομέρειες τώρα στην πορεία. Γιατί πρέπει να παρακάνουμε το break μας. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα ένα πρωινό την αγαπημένη σας πρωινή. Και εννοώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε σε Her 4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα να βρούμε κάποια τεράστια καταπληκτική μουσική επιτυχία. Έχουμε τίποτα? Άσε ρε που δεν έχουμε. Άσε ρε που δεν έχουμε. Εδώ έχουμε μια γκόμενα στο χωριό και κάτι αναμνήσεις. Εντάξει, εμείς γηγενείς, Αθηναίοι.

0: ja, ich will Kugelschreiber mit Kartoffeln essen. Θέλω να φάω ένα μολύβι με πατάτες. Τι γιατί έτσι τα φτιάχνουμε. Τα παπουτσάκια που φέρετε εσείς και βρωμάνε 38 νούμερο λέμε τίποτα. 3, 2, 1 Go! Go! Go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς. 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Και φυσικά σήμερα είναι Τρίτη και έχουμε double the pleasure, double the εκπομπέισον. Καθώς το βράδυ έχουμε το πρώτο τελευταίο θερινό μάθημα του μυθολογίου. Για μία ώρα στις 10 θα κάνουμε μία βουτιά μέσα στο αχανές πέλαγος, ακατούριστο κιόλας. Στις αρχές ελληνικής μυθολογίας θα τραβήξουμε από μέσα έναν ή παραπάνω μύθους, εξιστορήσεις κτλ. Να τους εκθέσουμε εδώ με ένα καταπληκτικό, μοναδικό τρόπο, μόνος μας. Έχει τύχει να μου δώσω συγχαρητήρια μετά από τρίωρο στο YouPorn, δηλαδή τέτοια κατάσταση. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Επίσης σας θυμίζω πως επειδή είναι τα θερινά μαθήματα, αν είναι κάποια συγκεκριμένη εξιστόρηση που θέλετε να ακούσετε, κάποιο συγκεκριμένο μύθο κτλ, μου το στείλετε εμένα, μου πείτε το Αλέξα το βράδυ, δεν λέμε γι' αυτό. Και το βράδυ φυσικά δεν θα πούμε γι' αυτό. Να, αλλά τέλος πάντων επιστρέψαμε και μισό λεπτάκι πάμε να πάρουμε γεύση καλοκαιριού από τον αλήθωρο εδώ πέρα. Δηλαδή κοιτάζω το φίλο μου με το αραβικό όνομα, αυτό εννοούμε. Δεν μπορείς να μιλήσεις κιόλας. Θα τα αναλύσουμε την Πέμπτη αυτά. Είμαστε σε αναμονή. Παρακαλώ, περιμένετε. Είμαστε σε αναμονή. Παρακαλώ, περιμένετε. Ο άλλος έχει πάει και κοιτάει όποιο ποπουλίνι δεν πρόλαβε χθες από την παραλία. Παρακαλώ, περιμένετε. Τι θα γίνει ρε Κυριάκο? Θα έχει βουτήξει τίποτα να πούμε και τον κυνηγάνε να το πληρώσει τώρα. Είναι λίγο δύσκολο να μιλάει, όχι επειδή τρέχει, όχι επειδή δεν μπορεί να κρατάει το τηλέφωνο στο αυτί, αλλά με τρεις δαγκωμένους λουκουμάδες να πούμε δεν μιλάς πάρα πολύ εύκολα. Έλα ρε γαμότο, και είμαστε πανέτοιμοι να πάρουμε γεύση καλοκαιριού. Φεύγουμε από εδώ και πάμε σε άλλη γαστριμαρική έτσι πανδεσία. Είμαστε τίγκα σε αυτή την εκπομπή. Δαγκωνόμαστε, γλυφόμαστε, τα κάνουμε όλα. Δηλαδή για να μείνει υπέροχη γεύση τώρα μετά την επόμενη εβδομάδα που θα σταματήσουμε. Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Δεν είμαι ο Κυριάκος.
0: Το ξέρω ότι δεν είσαι ο Κυριάκος. Και μπράβο σου που δεν είσαι ο Κυριάκος. Το κατάλαβες κι εσύ.
1: Έχω αυτογνωσία.
0: Μπράβο του που έχει αυτογνωσία. Δηλαδή μπορείς να βγεις στο μπαλκόνι με ξόστιθη και να φωνάζεις «Δεν είμαι ο Κυριάκος».
1: Δεν είμαι ο Κυριάκος.
0: Μην νιστάζεις.
1: Δεν νιστάζω πολύ. Λίγο νιστάζω.
0: Ναι. Δεν παίρνει μπροστά όμως, το ακούς.
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Κάνεις πρωινές χαριτομενιές.
1: Κάνω πρωινές, ναι, κάνω ντροπούλες τέτοιες.
0: Μην κάνει ντροπούλες, έλα στα βάτα.
1: Έλα
0: τώρα. Τι μη σε κοιτάω. Κοίταξα μία εσένα και μία τη ζυγαριά και προτιμώ να κοιτάω σένα. Έχει στεναχωρηθεί το μηχάνημα. Δηλαδή,
1: βρε, αν θα αφήσω από εκεί πέρα, τώρα ξύπνησα. Άντε από εκεί.
0: Και τι, άμα ξυπνά, δείχνει λιγότερο. Δηλαδή, δεν καταλάβει. Πα και τη λε, μη δείξει πολύ, κοιμάμαι. Είμαι η προβάτη ζυγαριά, μην το κάνει.
1: Είμαι ελαφριά το πρωί. Σταμάτα.
0: Να σου πω.
1: Για πες
0: μου. Μην κρατήσεις καμία λεπτομέρεια για σένα. Πήγες στο σινεμά χτες.
1: Πήγα στο σινεμά χτες, έφαγα ένα κουβά popcorn και δεν τον έφαγα και όλο. Γιατί πήρα το μεγάλο και ήταν όντως πολύ.
0: Δεν τρώμε το κουβά, μεγάλο. Το περιεχόμενο τρώμε και κοπέλα.
1: Το μην περιεχόμενο.
0: Μην τα κάνεις να πούμε τώρα.
1: Ήταν νόστιμο και το κουτάκι απ' έξω. Γιατί να μην το φάω.
0: Παίρνουμε άλλον ένα κουβά και τρώμε άλλο ένα περιεχόμενο. Δηλαδή το βλέπεις. Πρέπει στο μυαλό σου.
1: Αλλά τα χρονικά διαστήματα θα τσεκάρω και τι γίνεται στο κινητό μου για να μην έχουμε πάλι ομαδικά session.
0: Ναι, χθες ήταν καταπληκτικό. Έχεις προσκαλέσει όση ώρα μιλούσαμε.
1: 432. Ό,τι από Α και ό,τι ξεκινούσε από Α το προσκάλεσα. Μετά δεν είδα, είχε κι άλλου.
0: Μετά σου είπανε τι ζαβεί εσύ, τι έκανε.
1: Δεν ξέρω. Ένα είπε δεν πειράζει, δεν ξέρω ποιο ήταν, αλλά έσβησα την ομάδα. Οπότε δεν το περιόρισα λίγο το ρεζιλίκι.
0: Και αυτοί θα σε σβήσουν, νομίζω, μόνιμα. Λοιπόν, αρχικά, τι φόρεσε για να πα στο σινεμά. Έλα, πες τα όλα.
1: Ήταν ζέστη. Όχι, έβαλα ένα μπλουζάκι, ένα έτσι πολύ αποκαλυπτικό.
0: Σοβαρά.
1: Ραντάκι έτσι ξόπλατο και
0: δεκολτέ αρκετά.
1: Όχι, εντάξει, ίσα που δεν φαινόντουσαν γιατί φορούσα σουτιέν από μέσα και ήταν τράπεζα.
0: Πάνω που πήγαμε για την πρώτη προβολή, μόνο τα διαφημιστικά είδαμε. Γιατί?
1: Γιατί? Τι να βάλω. Πώς θα τα αφήσω ελεύθερα, ήταν και μόσχος μαζί, δεν μπορούσα να είμαι σούκλινες.
0: Είχε το μαλλικάρι που ρεύεται.
1: Και γαρίφαλα.
0: Και πήγατε όλοι μαζί στο σινεμά.
1: Η θεία δεν ήρθε τελικά γιατί έκανε ζέστη πολύ και ήθελε να κάτσει στο κλιματιστικό.
0: Ναι, μόνο εκεί δεν έχει κάτσει να τη πει. Άσε μας τώρα να πούμε. Βρήκε και αυτή η δικαιολογία. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Θέλω να μείνω λίγο μόνη μου να πάω μάλλον σε αυτήν.
1: Ήθελα με τον εαυτό μου. Λοιπόν, ναι. Και από κάτω φορέσα μια παντελόνα πολύ αέρινη που είναι πολύ δροσερή.
0: Παντελόνα ακούω. Και είχε ντυθεί πιο 1980 από ποτέ.
1: Όχι, γιατί ήμουν πολύ τέτοια. Πολύ ωραία ήμουν. Εμένα μου άρεσα.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται. Σε είδες.
1: Ο σκοπός είναι να αρέσω πρώτα στον εαυτό μου και μετά στους άλλους. Έτσι πρέπει. Να αρέσουμε πρώτα σε εμάς και μετά στους υπόλοιπους.
0: Πολύ σωστό. Σε όλα τα motivational videos που έχει στο YouTube. Εμβόλυμα, βέβαια, έχει κάτι διαφημίσεις για κάτι κρέμες προσώπου για να πάρει ρεύμα και τέτοια.
1: Έχει βγάλει και η τέτοια. Η Λορεάλ έχει βγάλει ωραίο Λεντούο.
0: Τι έβγαλε?
1: Έβγαλε ωρό προσώπου, ναι. Λε ντούο.
0: Καλά, αυτό παλιά δεν είναι.
1: Γιατί είναι διπλός. Τα
0: προφυλακτικά στη Μούρικο.
1: Όχι, είναι με δύο ζουμιά μέσα.
0: Με δύο ζουμιά. Τα προφυλακτικά των φτηνιάριδων, να πούμε. Δηλαδή το ίδιο, δεν αλλάζει τίποτα.
1: Εν τω μεταξύ, ένιωσα πολύ περήφανη.
0: Μην το ξαναχρησιμοποιήσετε. Ποτέ δανεικό προφυλακτικό. Ή τουλάχιστον να το έχετε απλώσει πριν, να έχετε γνώση. Δύο ζουμιά.
1: Το έχετε στραγγίξει στα μάτια. Και το ένα είναι σκούρο και το άλλο είναι άσπρο. Δεν ξέρω τι
0: κάτι μερέντες που είναι βανίλια μερέντα.
1: Μπράβο, κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι είναι. Και το πατάς και βγαίνουν και τα δύο τέτοια μαζί ταυτόχρονα.
0: Ακριβώς το ίδιο λέμε, αλλά τώρα και το βάζει τη μούρη σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν το έχω πάρει. Εγώ έχω άλλους όρους που βάζω.
0: Μονόζουμος, διπλόζουμος. Δηλαδή μόνο ζουμ
1: κάνεις. Μόνο ποικιλιακούς. Ναι, μόνο. Έχει μία ποικιλία μόνο μέσα. Ναι, το μυθολόγιο έχει πιάσει τόπο. Γιατί καταλάβαινα πολλά πράγματα και έλεγα «Α, τώρα είδα πρόβατα. Στον Πολύφημο είναι».
0: Έλα ρε εσύ. Τώρα είδα πρόβατα. Γιατί βλέπουμε τον Αστραπόγιανο. Δεν είναι το... Να σου πω...
1: Εν τω μεταξύ, ο Πολύφημος. Δεν θέλω να κάνω σπόιλερ.
0: Όχι, θα κάνεις, εννοείται, θα σε ρωτάω εγώ.
1: Ήταν σαν ένα υπερμεγέθες γκόλουμ. Είχαν τέτοιο σωματότυπο του είχαν βάλει. Όταν φανταζόμουν πιο γεροδεμένο, ρε παιδί μου, όχι τόσο.
0: Ήταν να σου πω, ο Πολύφημος και τα αδέρφια του που δεν ξέρουμε αν ήταν κύκλοπες. Δεν λένε αναφέρεται πουθενά ότι είχαν ένα μάτι. Αλλά τέλος πάντων,
1: εμείς
0: ένα και το βάζουμε. Τσιμπλιασμένο, θα είχε βάλει κανένα τριπλό ζουμο να πούμε στο άλλο και του είχε κλείσει.
1: Και δηλαδή, του μπήκε μέσα γι' αυτό, ναι.
0: Έχω δει και σε πρωταγωνίστρια πορνό. Λοιπόν, αλλά ήταν. Δεν ήταν ανατομικά σωστός. Απλά ήταν γιγαντόμορφη και τερατόμορφη. Όταν είναι τερατόμορφο, πάνε να πει ότι είχαν το ένα χέρι πιο μακρύ από το άλλο. Το ένα αριθμό.
1: Ναι, εντάξει, πιο μακρύ από το άλλο. Δέχομαι. Αυτό δεν μας το έδειξε. Μας έδειξε λίγο ποπουδάκι κάπου από το πλάι και τα λοιπά, Πολύφημου. Αλλά μου φάνηκε πολύ γκόλουμ. Ήταν σαν τον γκόλουμ όρθιο. Τέλος πάντων.
0: Σαν τον γκόλουμ όρθιο. Με παντελόνα τον βάλανε. Έβαλε ο Κρίστοφερ Νόλαν τον κύκλοπα με παντελόνα. Το δικό του γκόλουμ.
1: Μητά
0: τους τρεις κουβάδες popcorn. Τρώει καλαμπόκι.
1: Δεν το έφαγα ολόκληρο, σου είπα το καλαμπόκι.
0: Πήγα σινεμά και έτρωγε το φύραμα ψικότες. Λοιπόν. Να σου πω, εντωμεταξύ δεν έχω κίνητρο πολύ. Έχω, θα πάω να το δω κι εγώ. Αλλά δεν παίζει καμία που να μ' αρέσει.
1: Δηλαδή, όχι, εντάξει.
0: Στην προηγούμενη Οδύσσια. Ήτανε η Βανέσα Γουίλιαμς που έκανε την Κίρκη, δεν έκανε? την καλυψόλα.
1: Νομίζω, ναι, δεν το έχω δει. Εγώ δεν τα βλέπω αυτά και βαρέθηκα λίγο κάποια φάση.
0: Και εγώ βαριέμαι να κοιτάω τη Βανέσα Γουίλιαμς εκεί πέρα που καταπληκτική. Αλλά τώρα δεν έχει. Δηλαδή, γιατί αν Hathaway να πούμε.
1: Όχι, είχε την Anne Hathaway που έκανε την τέτοια, την Πινελόπη. Ναι. Τον Πάτινσον που ήταν πολύ γελίο.
0: Ναι,
1: ήταν ο Batman και ο Σούπερμαν και ο Spider-Man στο ίδιο verse.
0: Ναι.
1: Είχε πάρα πολύ πλάκα.
0: Καταπληκτικό. Και τι σου έκανε πολύ εντύπωση.
1: Πολύ εντύπωση μου έκανε το εφέ που χρησιμοποίησαν για να κάνουν αυτό με την Κίρκη. Ήταν πολύ ιδιαστικό όλο, ήταν πολύ συγχαμένο. Με τα γουρούνια, γιατί και λέω καλά τους έκανες μόλις.
0: Μέρεση, γιατί στην
1: γουρούνια
0: αρχή
1: τρώνε,
0: είχα διαβάσει εγώ τα πρώτα drafts του σεναρίου και είχε δίπλα την αίτηση πρόσληψης και τα λοιπά. Είχε δηλαδή τους είχε...
1: Όχι ρε, δηλαδή, πρόσληψη,
0: ναι, όχι, αλήθεια σου λέω.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Την αίτηση πρόσληψης σου λέω. Και είχαμε γεωμίσει τέτοια πράγματα, δεν ξέρω τι θα τα κάνουμε. Πήγαμε σε κάτι μαγαζιά και πήρανε καφέ 2-2. Δηλαδή, αλλά μετά το αλλάξανε. Τρώγανε
1: τυρόπιτα και τέτοια.
0: Πιο φτηνή κιόλας.
1: Όχι, αυτά ήταν πιο συμπαθητικά, να σου πω την αλήθεια.
0: Όλα είναι πιο συμπαθητικά.
1: Αλλά ξέρεις, δεν τους έκανε, ρε παιδί μου, γουρούνια με το ραβδάκι. Τους έκανε με τα χέρια. Τους έχωνε στο στόμα τα χέρια εκεί πέρα, τους τράβαγε τις μύτες. Ήταν πολύ αειδιαστικό. Ήταν πολύ γκολ. Ωραίο ήταν. Ήταν η Κίνκη, δεν ήταν η Κίρκη. Η Κίρκη εντωμεταξύ θεωρείται όμορφη, γιατί δεν είχαν βάλει πολύ ωραία.
0: Ήταν πανέμορφη. Και η
1: Καλυψό
0: δεν
1: ήταν.
0: Καλά, δεν πήρα.
1: Η Καλυψό ήταν η Σαλιστέρων.
0: Από το Λίτσα.
1: Κάπως αυτό σκεφτόμουν και εγώ εκείνη την ώρα, μόλις την είδα.
0: Πέρασε 7 χρόνια μαζί της.
1: Πέρασε πολλά χρόνια γιατί είχαν ασπρίσει τα μουσια του και τα μαλλιά του και δεν θυμόταν ο Έρμος και έλεγε πού είμαι και πώς είναι και τι έγινε και τα θυμότανε σιγά σιγά.
0: Τώρα να πας με γκόμενα που έχει πάει με το Σον Πεν, δηλαδή ζαβή, το βλέπεις.
1: Ναι, αλλά ο πρώην άντρας ήταν ο Λεστάτ ο τέτοιος από το... πες το... ο Βρικόλακας από το άλλο που ήταν Rockstar, πώς το λέγανε μωρέ, την Queen of the Damned. Αυτός ήταν ο άντρας της, χωρίσανε.
0: Σοβαρά, και τα έφτιαξε με το Σον Πεν.
1: Ναι, προφανώς.
0: Φόραγε ο Καραγκιόζης κάτι τρύπατα για να την εφτάνει, γιατί είναι κοντοστού 150.
1: Επίσης, μου έκανε εντύπωση και κάτι άλλο.
0: Εδώ είμαστε.
1: Σταματήσανε στην αρχή σε μία στεριά, δεν ξέρω πού ήταν. Και ήταν ένας κύριος που μιλούσε ελληνικά.
0: Ναι.
1: Και έρχονται αυτοί και λένε είμαστε Greeks from
0: το
1: the. Το κανονικό
0: το ελληνικά ή της Γαβριέλας.
1: Ναι, το κανονικό το ελληνικά. Όχι, όχι, ελληνικό Έλληνας ήταν. Όχι, δεν είχε τέτοιο. Κανονικότατο.
0: Okay.
1: Και λέει αυτός από το Οδυσσέα το πλήρωμα, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε.
0: Ναι.
1: Λέει είμαστε Greeks from ξέρω εγώ whatever.
0: Ναι.
1: Λέει κάτι ο Έλληνας στα ελληνικά και του μεταφράζει στα αγγλικά ο άλλος Έλληνας, στον τρίτο Έλληνα, τι είπε ο Έλληνας στα ελληνικά. Ήταν λίγο σχιζοφρενικό, αλλά δεν κατάλαβα ποιος ήταν ο
0: συμβολισμός. Καθόλου σχιζοφρενικό.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ήταν ο σύντροφος του... Σύντροφος, δεν ήταν κομμουνιστής το παιδί, αλλά εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις το Οδυσσέα.
1: Δεν μας νοιάζει τι
0: σημαίνει. Ο Γούγλιος ο Τρασλέδιος, ο οποίος είναι μεγάλη καταγωγή από την Ιθάκη, από εκεί τα πήραν όλα. Και μάλιστα από το σόι του όλο, όπως ήταν και ο Οδυσσέας εγγονός του Αυτόλικου. Ο Τόλικος, αυτό ήταν στο Ότο Σκέτο. Ήτανε
1: έτσι φαίνεται. Και μετά ήταν το Ότο Translate και μετάφραζε.
0: Ναι.
1: Τι άλλο μου έκανε εντύπωση. Η διάρκεια μου έκανε εντύπωση γιατί δεν τελειώνει με τίποτα. Εντάξει, κάποια στιγμή το τράβαγε πολύ.
0: Θα μπορούσες να πεις όμως ότι είσαι συμπαθητικό παιδί, Αλέξανδρε. Ότι εκτιμώ την προσπάθειά σου. Δηλαδή...
1: ήταν πολύ μεγάλη διάρκεια, Αλέξανδρε. Το αντίθετο λέμε.
0: Σε είχα ποθήσει παλαβά, δεν φταίω. Δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό.
1: Μα τρεις ώρες με κούρασες, άνθρωπέ μου.
0: Τι να κάνω, κάτι. Είχα πάθει, δεν τελειώνω.
1: Τι δηλαδή, κατουριόμανε κιόλα. Και
0: εγώ, γιατί νομίζω ότι πήγε τρεις ώρες. Δηλαδή. Είχε φάει και 8 κουβάδες φύραμα. Λογικό είναι να κατουριέσαι.
1: Α, επίσης, ναι. Ερώτηση.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, τώρα τη σε βρήκα εδώ πέρα που είσαι εύκαιρος και τα ξέρεις αυτά, να μου πεις. Η Κλυτεμνήστρα.
0: Έτσι όπως το ξύπνησε.
1: Είναι δίδυμη αδερφή
0: τη.
1: Πού βρίσκεται, την έχεις εντοπίσει.
0: Ναι, ήτανε
1: twins.
0: Ναι, είχε κάνει η μαμά τους, είχε κάνει ένα αυγό.
1: Είχε το αυγό. Το αυγό ήταν ο Ιδιόσκουρη και η Ελένη. Είχε και την Κλυτεμνήστρα μέσα μπόνους. Ήταν η Kinder Eclipse το αυγό.
0: Ήτανε Ελένη και Κάστορας και μου φαίνεται Πολυδεύκης και η Κλυτεμνήστρα. Ήταν στο άλλο αυγό.
1: Okay.
0: Το οποίο
1: εντάξει,
0: δεν ήταν δίκροκο. Δεν ήταν. Και έτσι η Ελένη ήταν αθάνατη με τον ένα Διόσκουρο και η Κλυτεμνήστρα με τον άλλον ήταν θρυντές.
1: Οκ, το δέχομαι.
0: Και τέτοια.
1: Τέλος πάντων, πάντως ναι. Την έδειξε και αυτή την Ελένη την ωραία και λέει: Δίδυ με αδερφή μου κλειτεμνίστρα, και έδειξε την ίδια ηθοποιό να κάνει την κλειτεμνίστρα. Επίσης δεν έπιασα το συμβολισμό. Γιατί. Κάτσε να το πιάσουμε λίγο μαζί.
0: Τρεις ώρες δηλαδή. Δεν είναι μια, δεν είναι δύο. Δεν το βλέπεις το κακό, έχει μπλαβιάσει.
1: Δεν θέλω να κάνω spoiler, μωρέ, τώρα κάνω spoiler τόση ώρα. Τέλος πάντων, δεν έδειξε ποτέ τη φάτσα του Αγαμέμνονα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Δεν έδειξε τη μούρ του Αγαμέμνονα.
1: Όχι, καθόλου.
0: Όχι ρε καμότο, ήταν πολύ καλός.
1: Τον έδειχνε συνέχεια με την περικεφαλαία. Μετά τον έδειξε πίσω την ώρα που πήγε να τον σκοτώσει η γυναίκα του και ήταν γυμνός και πήγε να του κάνει το σεξ και καλά και τον έφαγε.
0: Αλλά δεν ήταν,
1: πλάτη τον έδειχνε.
0: Γι' αυτό ήταν κακάσχημος ο ηθοποιός.
1: Δεν ξέρω γιατί. Τι συμβολισμός του Νόλαν ή το αυτός, δεν γνωρίζω.
0: Αυτό τον κακομοίρο ήταν κακομοίρης. Ήταν σύγχαμας ο Αγαμέμνονας. Είχε την κλειτεμνίστρα, την γνώρισε σε ένα πολύ ρομαντικό ραντεβού.
1: Ναι.
0: Όπου σκότωσε μπροστά της τον άντρα της. Και πάτησε στο κεφάλι το νεογέννητό της και του είπα στο κεφάλι. Έκανε ένα λεκέ παράξενο έτσι και το.
1: Υπέροχα, ρε. Εντάξει, δηλαδή, και μετά την αδικήσαμε που τον έφαγε μαζί με τον κόμενό της. Καλά του κάνει.
0: Τη σκότωσε και το άλλο το παιδί, την Ιφηγένεια. Δηλαδή. Την αγαπούσε με τον τρόπο του όμως. Δηλαδή, ναι.
1: ναι. Ήταν τοξικός.
0: Και τι άλλο έτσι. Κάνα στήθος γυναικείο έχει δείχνει.
1: Όχι, τίποτα δεν έδειξε. Τίποτα.
0: Έλα ρε, κανένα ποπουδάκι.
1: Μόνο τα ποπουδάκια αντρικά έδειξε την ώρα που τους ξανά έκανε από γουρούνια ανθρώπους. Αλλά στην Κύρκη κάτσανε 5 λεπτά τύπου. Δεν ήταν πολύ ώρα.
0: Έλα ρε, εσύ τότε τι να πάμε να δούμε, ρε φίλε. Αυτό εξέσχισε να πούμε την παράδοσή μας, ρε φίλε. Δηλαδή. Έχεις διαβάσει ότι. Όμηρο, ναι, πώς δεν έχω διαβάσει. Τον έχει γράψει ο Οδυσσέας. Δηλαδή. Η πολιτισμική μας παράδοση λερώνουν. Έχω δει κάτι καινούργιο να κάνουμε μήνυση σε όποιον παίρνει, λέει τα. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα τώρα.
1: Τι σε ποιο παίρνει τα δικαιώματα του Ομήρου.
0: Ναι. Δηλαδή, έχουμε κάτι τρισέγγωνα, θα τους βρούμε το γενεαλογικό δέντρο. Η μισή εντωμεταξύ από αυτούς που τα λένε είναι ακόμα πάνω στο δέντρο. Δεν αλλάζει τίποτα.
1: Σταμάτα.
0: Μα πώς να μην το. Και.
1: Overall πάντως εντάξει, αν εξαιρέσουμε την πολλή ώρα της μάχης, ρε παιδί μου, γιατί εκεί το τράβηξε στο τέλος. Άντε λέω, πες τους ποιος είσαι, να τελειώνουμε ώρα και μάλλον θα πάμε σπίτια.
0: Έτσι το φέκανε και το κανονικό, τους έσπασε τα νεύρα.
1: Ναι, όντως ήταν τόσο σπαζό τέτοιος.
0: Τους ξεφτύλισε, το λέω έτσι πολιτισμικά και με γνώση του κειμένου, τους ξεφτύλισε την ψυχολογία πρώτα.
1: Ναι, εντάξει, και μας το έδειξε κάπως αυτό.
0: Γιατί έπρεπε ο Οδυσσέας να νικήσει τον Αντίνο αντί του
1: ναι.
0: Και ήρθε ο ένας από εδώ να πούμε και ο άλλος από εκεί. Δηλαδή όταν το ένα είναι από εδώ και το άλλο είναι από εκεί, πού είναι το μεσαίο.
1: Να σου πω, επίσης ο Αντίνος ήταν και λίγο κότα, δεν ήταν. Ήταν λίγο pussy που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Γιατί είχε κρυφτεί πίσω από μια κολόνα και έλεγε έλα παιδιά τις ασπίδες γρήγορα.
0: Απάνω τους, όταν αποκαλύφθηκε το Οντίσιος που του έκανε η Αθηνά το παφ.
1: Α, η Αθηνά ήταν συνέχεια δίπλα του, να ξέρεις.
0: Βέβαια, δίπλα του, θα τα πού θα πήγαινε να πούμε.
1: Συνέχεια, την έβλεπε οράματα την Αθηνά και έκλαιγε η καημένη που την αποκεφαλίσανε και τι κρίμα και το άγαλμά της και στην Τρία και τέτοια. Ήταν πολύ συνηθισμένη. Άσε,
0: τη βλέπω και εγώ συνέχεια. Τη Μόνικα Μπελούτ συνήθως από τη σκηνή που μπαίνει στα γάλατα μέσα στην Κλεοπάτρα όταν έκανε με το.
1: Γαργάλετα.
0: Συνέχεια το κάνω αυτό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μου δίνει την προστακτική εσύ. Αλλά βάλανε τώρα για Αθηνά αυτή τη Mary Jane, η οποία δεν κάνει ούτε για Mary Jane.
1: Κοίτα δηλαδή, να δεις, είναι όμορφη κοπέλα, αλλά.
0: Πιο όμορφη είναι ο Τόμ Χόλαντ τώρα, δηλαδή μεταξύ μας. Δηλαδή.
1: Ήταν το ζεύγος, ήταν ωραίο, ήταν οικογενειακή η ταινία. Είχε οικογένειες μέσα.
0: Έχουμε ξεφτυλίσει, έχουμε ξεράσει πολιτισμικό προϊόν παγκοσμίως πάντως. Δηλαδή, εγώ το χαίρομαι. Δηλαδή, ξεκινήσαμε εδώ με κάτι τραγουδιστές που είναι πολλοί άντρες και όχι μόνο τραγουδιστές και έχουν και παιδιά και εξού είναι και πολλοί άντρες και κάνω και άλλα μετά. Κοίταξε να δεις. Και αυτό το ξερνάμε προς τα έξω. Δηλαδή, τώρα και ο Spider-Man έχει γυναίκα. Δηλαδή, όλοι έχουν μία γυναίκα. Και σε λίγο, εμένα μου είχε έρθει μία πρόσκληση για το γάμο του Boy George με μία γυναίκα.
1: Έλα, δηλαδή, ο Spider-Man ο καημένος. Γιατί, τι σε πείραξε,
0: τι είναι.
1: Και ήταν και η τέτοια, η Έλεν, τέτοια που έγινε Έλιοτ και αυτή έπαιζε.
0: Έλεν Μίρεν.
1: Ήταν και πολύ καλή. Καλός άνθρωπος. Όχι, Έλιοτ Πέιτζ. Έλεν Πέιτζ που έγινε Έλιοτ Πέιτζ.
0: Αυτό που αφήσανε κάτω από το δούριο ύπο για να πει το σύνονα.
1: Το. Μπράβο. Ναι, αυτόν.
0: Αφήσανε ένα σύγχαμα και τα λοιπά από κάτω για να τους πείσει.
1: Και τους κυνηγούσαν και τα ζόμπι μετά. Ήταν ζόμπι αποκάλυψη. Ήταν. Είχε τους πεθαμένοι που βγήκαν εκεί πέρα και τους κυνηγούσαν και τρέχανε σαν το Johnny Depp στο Black Pearl.
0: Έχεις παρατηρήσει τώρα που λέγαμε για τον Spider-Man ότι ο Tom Holland από την πρώτη ταινία, παρατηρήστε το αυτό, έχει πάρει ορμόνες για να γίνει πιο αντρουά και τέλος πάντων να φαίνεται λίγο πιο και σωματικά κτλ. Ναι. Και έχει πάρει.
1: Δεν έχω δει κανένα Spider-Man, αλλά νομίζω ότι. Έτσι έχει μείνει. Συγγνώμη, δεν έχω δει Spider-Man. Δεν τα βλέπω αυτά.
0: Το σαγωνάκι του που έχει τετραγωνίσει.
1: Α, δεν το είχα προσέξει αυτό.
0: Έχει πάρα πολύ χαβαλέ. Γιατί έπρεπε να γίνει πιο άντρας. Το βλέπανε έτσι και σου λέγανε ρε φίλε, δεν ξέρουμε τι γύρισμα έχουμε τώρα. Δηλαδή γυρνάει η Mary Jane.
1: Αφού φορούσε στολή, δεν φαινότανε.
0: Ναι, στολή φορούσε, αλλά η πρώτη στολή που πήγε ήταν μια βινίλ παράξενη που είχε δύο ανοίγματα. Ένα για να ανασένει και ένα όχι για να ανασένει.
1: Και
0: εγώ φταίω που ο άλλος πάει και ντύνεται σαν το Μινατρίξ να πούμε. Δηλαδή κάτσε ρε εσύ. Και η Mary Jane στα κόμικ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσουν όλες τις ταινίες. Εντάξει, okay. Αλλά η Mary Jane στα κόμικ, να το εξηγήσουμε, είναι super model.
1: Εντάξει.
0: Και μάλιστα είναι δύο μέτρα.
1: Η Zendaya είναι πολύ ωραία. Ναι, η άλλη δεν μ' άρεσε που είχαν βάλει η πρώτη.
0: Η άλλη δεν
1: ήταν. Η Claire Danes, ποια ήταν.
0: Ναι, αυτή δεν τη συντέριαζε καθόλου. Αλλά είναι δύο μέτρα κοκκινομάλα με κάτι στήθια που αψηφούν τη βαρύτητα. Και φοράει κάτι εφαρμοστά, κάτι αυτά και έχει μια κολφή. Απίστευτη. Γιατί δεν το κάνουν αυτό, γιατί δεν βάζουν μια τέτοια.
1: Δεν βρίσκουν μια τέτοια. Δεν με έχουν ανακαλύψει ακόμα.
0: Να πάνε μια στη
1: Φιλανδία. Δεν με έχει ανακαλύψει το Hollywood.
0: Έμεινες μόνο στο κολφίμφι. Μη μένεις μόνο εκεί. Είπαμε για τη Δήμητρη κοκκινομάλα δηλαδή.
1: Από τη Ζεντάγια έχω μεγαλύτερο στήθος.
0: Όλοι, και ο Tom Holland έχει μεγαλύτερο στήθος από τη Ζεντάγια. Δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εντάξει, άντε αυτό. Και τελικά τη φάσωσε την Anne Hathaway, γιατί έχω δει ότι είναι έγκυος.
1: Είπε είμαι έγκυος στο τέλος. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Πήγε. Του λέει ξύπνα, του λέει είμαι έγκυος. Πώς έγινε αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί του το είπε αυτό.
0: Στο κρεβάτι του, στο σμιλεμένο στην ελιά.
1: Όχι, τίποτα δεν έδειξε.
0: Και
1: απλά είχε κάτι ξεψυχούσε εκεί στην αγκαλιά της και του λέει μην πεθάνεις.
0: Ναι,
1: θα
0: όχι,
1: φύγουμε
0: τώρα.
1: Και μετά.
0: Κάτσε να θυμηθώ κάτι.
1: Πραγματικά. Και λέει θα φύγουμε. Λέει εντάξει, θα πάμε μακριά και θα κυβερνήσει ο γιος μας. Θα γίνει βασιλιάς ο γιος μας και πήραν ένα καράβι να φύγουν. Τίποτα σου λέω. Δεν είχε τίποτα, δεν είχε τέτοια καθόλου.
0: Έλα ρε, χωρίς το σεξ να πούμε.
1: Δεν είχε το σεξ πουθενά, ούτε με την Καλυψό δεν είχε το σεξ.
0: Μα τι θα γίνει το. Να σου πω.
1: Έτρεχε λωτούς μόνο, τίποτα. Τον τάιζε μόνο, τίποτα άλλο.
0: Ξέρεις τι πρόβλημα έχουμε.
1: Τι.
0: Περνάμε από τα 5 στάδια της σχέσης μας αυτή τη στιγμή.
1: Εμείς.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Γιατί έχουμε το πρώτο στάδιο που λέει ενθουσιασμός ή πεταλούδες στο στομάχι. Σου έχω πει όταν οδηγάω το παπάκι να το κλείνεις στο στόμα. Τη μία έχεις πεταλούδες, την άλλη έχεις λιβελούλες, την άλλη τρως τα μυγάκια. Σταμάτα χαμελέοντα. Σταμάτα. Λοιπόν, δεύτερο στάδιο.
1: Αχ, ναι.
0: Χτίζουμε τη σχέση.
1: Έτσι, το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί, στα μπετά την έχουμε.
0: Ναι, τα έχουμε στα πιο ένας να κάνει το τούβλο, το βλέπεις. Και αυτό δεν ήταν ακριβώς.
1: Θα κάνει τον μπάζο.
0: Τρίτον, οικειότητα, αφομοίωση.
1: Έτσι.
0: Τι έτσι.
1: Όλα τα αφομοιώνω. Ό,τι μου δίνεις τα αφομοιώνω.
0: Μέχρι τον κουβά τον κακομύρη δηλαδή. Στάδιο 4, ειλικρίνεια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έχεις παχύνει.
1: Δεν λέμε ψέματα. Εσύ, και εσύ έχεις ασκημίνει. Έχεις καραφλιάσει.
0: Τι είπες μωρί, εμένα είπες καράφλα. Κοιτάζοντας να φτιάξεις το make-up σου ακριβώς πίσω από την καρκάλα μου. Γιατί το κάνεις αυτό. Ναι, αλλά εγώ δεν γίνεται να ξανακαραφλιάσω. Εσύ γίνεται να ξαναπαχύνεις.
1: Τακ.
0: Στάδιο 5. Σταθερότητα.
1: Έτσι.
0: Μην με παίρνεις πια στο κινητό. Στο σταθερό θα με παίρνεις.
1: Θα τάθουμε.
0: Ναι. Αυτό, 2,
1: για να 10. Έχουμε και τέτοιο απεριόριστα προς σταθερά.
0: Και το παλιό εκείνο με το καλώδιο που πήγαινε, έφευγε από την κουζίνα.
1: Πάρε το 0.
0: Και έφευγε και πήγαινε στον άλλο όροφο με το καλώδιο.
1: Με καντράν. Με καντράν που κάνει και.
0: Το έχω ακόμα. Το έχω ακόμα.
1: Και εγώ έχω ένα, αλλά δεν δουλεύει.
0: Ναι, γιατί τα έχουν αλλάξει. Υπάρχει ένα αντάπτορα, να ξέρει.
1: Για το, εμένα είναι παλιό τύπου όνυχας, πώς το λένε, αυτό το μαύρο, το ονύχινο.
0: Παλιό, δηλαδή το νύχι, να το προσέχεις, το παρανυχίδι κάνει.
1: Ναι.
0: Και πέρασες ωραία δηλαδή τώρα που πήγες και το είδες αυτό.
1: Εντάξει, overall καλά ήταν, νύσταξα λίγο, σε κάποια φάση ήταν να με πάρει λίγο ύπνος, ξύπναγα. Αλλά εντάξει, ωραία ήταν.
0: Και τους έχει όλους τους, έτσι, από τις ταλαιπωρίες του.
1: είχε τη Σκύλα και τη Χάριβδη έτσι επιγραμματικά. Εντάξει, είχε.
0: Του ζητήσα και τα κοινόχρηστα.
1: Τι άλλο είχε, περίμενε.
0: Την Κίρκη.
1: Λεστριγόνες, όχι, νομίζω. Σιρήνες είχε, ναι, αλλά δεν ακούσαμε.
0: Βάλανε το κερί στα αυτιά.
1: Ουδία έκανε τσατσιά, δεν ακούσαμε.
0: Τι δεν ακούσαμε.
1: Δεν ακούσαμε το τραγούδι της Σιρήνας, των Σιρήνων.
0: Δεν ακουγότανε.
1: Ναι, όχι, είχαν βάλει τέτοιο, είχαν βάλει και καλά τα κεριά οι άλλοι και έβαλε μια μουσική από πάνω, το έκανε voice over, ούτε καν, απλά ούρλιαζε αυτός και μετά μας είπε τι άκουσε και ήταν στεναχωρημένος. Αλλά δεν ακούστηκε το τραγούδι, δεν έφερε παλαβή τσατσιά.
0: Τζάμπα το κερί στα αυτή να πούμε, το φαντάζεις τώρα και αυτοί στεναχωρημένοι με τρίχες στα αυτιά να πούμε να βάλουν κερί και να μην βγαίνει μετά.
1: Και να το τραβάνε μετά. Τι άλλο είχε, αυτό μετά είχε που γύρισε πίσω.
0: Το σκυλάκι του έχει τον Άργο.
1: Τον έχει τον Άργο και πολύ λυπήθηκα που έτσι του κούνησε λίγο την ουρίτσα του και αυτά.
0: Έλα, ρε,
1: τον Κυριούλη εκείνον τον. Νομίζω έκανε και το Χούλκ αυτός, ο Λεγκουαζάμο. Ποιος ήταν. Που ήταν εκείνος ο πιστός του κύριος που δεν έβλεπε κιόλας.
0: Όχι, ο Λεγκουαζάμο.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Αυτός, ναι.
0: Ναι.
1: Κάπου έπαιζε τέλος πάντων αυτός.
0: Τον Εύρυτο.
1: Μπράβο, ναι. Τι άλλο είχε,
0: την κουβερνάντα του που τον αναγνώρισε από την πληγή.
1: Α, ναι, στο τέλος με τα πόδια. Ναι, ήταν και αυτή η Ευρύκλεια.
0: Γυναίκα, να πούμε, γριά γυναίκα, πας και τη σχώνεις την πατούχα να αρχίσει να στην πιπηλάει, να θυμηθεί τα παλιά. Το φαντάζεις αυτό. Δηλαδή, Άγιο είχαμε που δεν ήταν πατουσολάχνα η Ευρύκλεια. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα δεν είναι.
1: Και το υφαντό της Κλεοπάτρας, ναι. Της Πινελόπης που το ήφαινε και το ξύλωνε και ράβε ξύλωνε δουλειά να μη σου λείπει.
0: Ναι.
1: Ο Αντίνος ήταν σύγχαμα, αυτά νομίζω, δεν είχε κάτι άλλο.
0: Έχω στεναχωρηθεί γιατί θα παίξει και στο δεύτερο Batman.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Δεν στραφτάλησε αρκετά στο πρώτο, πρέπει να στραφταλήσει και στο δεύτερο. Άσε με τώρα, τέλος πάντων. Αχ, πήγε 9. Και δύο.
1: Πήγε 9 και 2. Ποπό.
0: Ποπό, δεν το λες.
1: Αν θυμηθώ και κάτι άλλο θα το στείλω.
0: Ναι.
1: Άντερε από εκεί.
0: Δεν είναι κακό παιδάκι μου να πληρώνει. Ίσα. Δηλαδή μπορεί να πας στο σινεμά και να σε άνετη δεξιά και αριστερά. Θα έχεις σε απόσταση ο κόσμος. Εύκολο είναι. Μην φυλάκια πολλά.
1: Φυλάκια πολλά.
0: Από το πέμπτο στάδιο.
1: Έτσι. Τη σταθερότητα.
0: Μου. Το είδες. Εγώ έτσι, σταθερά. Ναι, αντρικά τώρα. Μουτς μόρι.
1: Μουτς.
0: Μην είσαι εσύ ο άντρας, εγώ θα είμαι.
1: Μουτς.
0: Τι μην είσαι εσύ ο άντρας σου, λέω, εγώ θα είμαι. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Είμαι ο Τομ Χόλαντ. Σταμάτα.
0: Τι ωραία και εγώ είμαι η πιο άβυζη από τη Ζεντάγια. Φιλάκια πολλά. Μουτς. Γιατί πρέπει να κάνουμε το break μας. Έλα ρε γαμώ, το περνούσαμε τόσο ωραία, δεν πειράζει. Πάμε να κάνουμε γκόργκα το break γιατί έχουμε ξεφύγει από τα στενά ραδιοφωνικά πλαίσια της Cinefil σήμερα εκπομπής και επιστρέφουμε. Θα δούμε, άμα θέλουμε, άμα δεν θέλουμε, μουτς. Άμα θέλουμε, μουτς.

0: Η ώρα στο Athens Free Radio, παρένθεση, διάβασε το τρεις φορές απανωτά. Η ώρα στο Athens Free Radio, η ώρα στο Athens Free Radio, η ώρα στο Athens Free Radio. Κλείνει παρένθεση, ανοίγει εγκύλη, όχι όλη την πρόταση μάλθει, μόνο το Free Radio, κλείνει παρένθεση. Free Radio είναι 9:07. Μάλλον το είπα σωστά. Τελεία, θαυμαστικό και μια πιτσιλιά παράξενη από φασολάκια πρέπει να είναι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, εσείς είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Διάβασε το τρεις φορές. Είναι Τρίτη σήμερα και όπως κάθε Τρίτη, το βράδυ θα ξαναβρεθούμε στο πρώτο τελευταίο θερινό μας μάθημα. Έχουμε μυθολόγιο σήμερα. Στις 10 η ώρα θα κάνουμε μια ραδιοφωνική βουτιά στο αχανές πέλαγος της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Θα τραβήξουμε από μέσα μία ή παραπάνω εξιστορήσεις. Αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο να πούμε, να αναλύσουμε κτλ., ευχαρίστως να μου το στείλετε εμένα, να το κανονίσουμε για το βράδυ. Οπότε κανονίστε, πάρτε τα παγουρίνο σας και διάφορα τέτοια. Θυμόσαστε που κάποια εποχή ήταν τεράστια μαγιά να έχεις το πιο πρόσφατο παγουρίνο? Πού πήγανε αυτά, ρε, να πούμε? Έλα ρε γαμώτο, να η Γιούλα. Καλημέρα Αλέξανδρε, μοναδική μου ελπίδα για ζωή. Γιούλα μου, υπερβάλλεις. Εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά υπερβάλλεις. Επιστρέψαμε, δουλειά, ζέστη, κατάθλιψη. Κανόνισε, θα κάνεις εκπομπές μέχρι να σβήσει ο ήλιος για να την παλέψω. Γιούλα μου, τι έχεις πάθει? Έχεις μια κατήφια, μια στεναχώρια επειδή γυρίσατε. Για σας που δεν θυμόσαστε, η Γιούλα πήρε τον αγαπημένο της και πήγανε στην Πολωνία. Και εκεί τους περίμεναν οι System of a Down και 100 ξεβράκωτοι Πολωνοί. Και συναυλία δεν την πολύ είδανε, αλλά τους 100 ξεβράκωτοι τους είδανε σίγουρα. Και έχει στεναχωρηθεί η κοπέλα. Δηλαδή έχει γυρίσει εδώ να πούμε και έχει πετύχει μόνο 4-5. 6. Δευτέρα αφήσεις. Άμα συνηθίσεις τα πολλά, δεν χορταίνεις με τα λίγα. Να, ο φίλος ο Κώστας που λέει, η Ζεντάγια λέει, όχι μόνο δεν είναι, λέει, σούπερ μοντέλο, αλλά πέρασε και δεν ακούμπησε. Το ίδιο και ο Tom Holland, ως Mary Jane και ο Tom και η... πώς τη λένε αυτή. Ο Andrew Garfield λέει, ήταν για μένα πιο comic accurate Spider-Man. Για να μην μιλήσω για τον Tobey Maguire, λέει, που τον έκανα να χορεύει σαν καρακαϊδόνα. Εντάξει, το 3 το έχει πει και ο Sam Raimi. Δεν ήθελε να το κάνει το παιδί, δηλαδή μου έχει τύχει και εμένα την τρίτη φορά να μην θέλω να το κάνω. Δεν ξέρω, ήτανε που ξεμέθησα, ήτανε που συνήλθαν οι αναστολές μου, ήτανε που έπαθα ξάφνου αισθητικό κριτήριο. Μου λέει, ρε φίλε, εντάξει, δύο φορές με αυτήν. Δηλαδή την έχεις δει, κοίτα πως είναι. Το έχω πάθει κι εγώ, δεν είναι κάτι. Να και η Τίνα που λέει, καλημέρα, Kristen Dunst καλέ. Ποιος είδε τελικό? Τι τελικό? Ναι, η Kristen Dunst αυτή. Τι ήταν αυτό το... πορτοκαλί μαλλιά, δηλαδή. Τελικό, τι εννοείς, το Μουντιάλ? Εγώ το είδα, έκατσα το είδα, δηλαδή βαρέθηκα, είχε πάρει ο ύπνος. Και ο τηλέμαχος λέει, ποιος ήταν? Κανονικά ήταν ο γιος του Αχιλέα. Του Αχιλέα, καλά, του Οδυσσέα. Παραλίγο να είναι του Αχιλέας, γιατί ήταν και ο Αχιλέας τότε στους μνηστήρες. Αλλά η άλλη διάλεξε το παλικάρι, το Μενέλαο. Αχ, μόλις του είπε, βρε κερατούκλι, διαλέγω εσένα. Σαν ερεθισμένο αρχαιόκεμον. Τελικό, Τίνα μου, το είδα και εγώ αντρικά. Έκατσα, το είδα. Εμβόλυμα, έκανα διάφορα, αλλά δεν το είχα σκυλοβαρεθεί. Δηλαδή, έβλεπα τους Αργεντίνους να βαράνε τους Ισπανούς. Κοπάνα του μια, σκότωσέ το να τον κερατά, να πούμε, να τελειώνει η ιστορία εκεί πέρα. Τι μου του κάνεις ένα τζαρτζάρισμα και τράβα του μια κλωτσά στα αρχή. Αντέχουν αυτοί. Το 80% της εθνικής ομάδας της Ισπανίας ήταν Βάσκοι. Και αντί να βάλουν 15 αυτογκολ μόνοι τους με το μυαλό τους, δηλαδή. Έχουμε ξεφύγει και ιστορικά κιόλας. Να και ο Κυριάκος που λέει, Μορουλίνο, ήμουνα πάνω σε δύσκολη φάση. Πάρε με πάλι. Ω γαμώτο. Τον πετύχαμε στο κλάμα τον Κυριάκο. Είναι και αυτή η δυσκολιότητα. Έχω δει κάτι προϊόντα εκεί πέρα. Στην τηλεόραση τα διαφημίζουν για την καλή κινητικότητα του εντέρου. Του Κυριάκου είναι μονομπλοκ, είναι ακούνητο να πούμε. Ούτε πέρα πάει, ούτε δόθε, ούτε πάνω, ούτε κάτω. Τζάμπα το δάκρυ να πούμε. να θολώσει και όλα, να μην μπορεί να διαβάσει το Tide από πίσω. Για να δούμε τώρα, τον ξαναπετύχαμε σε δύσκολη φάση. Ρε Κυριάκο, τι θα γίνει σήμερα να πούμε. Έλα Κυριάκο. Έλα, μου, καλημέρα.
1: Περίμενε μία. Ρε.
0: Τι είναι που έχεις πάει. Πέρα. Πού είσαι, στο αεροδρόμιο είσαι.
1: Στο αεροδρόμιο, όχι.
0: Τι ακούγεται, τι είναι αυτά τα πράγματα εκεί πέρα.
1: Ένας ο τροχός, πώς λέγεται αυτό.
0: Α, τον γκρινιάρικο, το
1: γκρινιάρι, τρόχιστε. Τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, μάθαμε ότι πήγες για μπάνιο και ότι έπαθες ντουβρουτζά.
1: Ρε, δεν μπορούσα να... Τα λούνε τους αυτά που τα θυμάσαι, τα ξέρεις.
0: Τα θυμάμαι τα λούνε, εγώ δεν τα θυμάμαι.
1: Που κατεβάζουν τα μάτια, τα σαγόνια κάτω, αυτά όλα.
0: Ναι, τι κάτω κατέβασες εσύ. Από ποιο σπίτι ήσουν κλεπταποδόχος. Κατεβάζαμε ένα πιάνο, μια τηλεόραση, ένα σκρίνιο.
1: Μου μίλαγε ο σερβιτόρος και δεν μπορούσα να καταλάβω τι λέει. Ήμουν αλλού.
0: Μήπως σου είπε χρωστάτε τόσα για αυτά που πήρατε, γιατί εκεί παθαίνεις αυτό που δεν αντιλαμβάνεσαι, τη γλώσσα του αλλού.
1: Δεν μπορούσα, σου λέω, να καταλάβω τι μου έλεγε.
0: Ήτανε τόσο όμορφες αυτές οι παρουσίες.
1: Το μόνο που κατάλαβα κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: πρέπει να μου είπε ότι εκτελεί και χρέη δικηγόρου.
0: Δεν ήτανε χρέη, pay σου είπε. Άμα δεν πληρώσεις, δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Για περίγραψέ μας, δηλαδή, τι είναι αυτό ακριβώς που είδες.
1: Άστο ρε Αλέξανδρε τώρα, άστο σου λέω.
0: Όχι, δεν θέλω να το άσω. Άμα είναι το άσω μόνος μου.
1: Ο Μέριλινγκ εκεί, άσε με.
0: Όχι,
1: δεν θέλω να το σκέφτομαι, δεν θέλω.
0: Βγάλ το εσύ από το μυαλό σου και βάλ το στο δικό μου. Ακούγεται παράξενο, αλλά δεν πειράζει τώρα, έχουμε εγκεφαλική λειτουργία.
1: Πήγα εγώ στο.
0: Ναι.
1: Πήγα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και είχα, ξέρεις, ορεξούλες.
0: Σοβαρά, τόσο πολύ απορρόφησες σε
1: ερωτισμό. Τώρα δεν θέλω να τα θυμάμαι, γιατί τώρα είμαι στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να έχω τέτοια πράγματα.
0: Ρε, πάθε ορεξούλες και εκεί, δεν πειράζει, δεν θα παρεξηγήσουμε.
1: Τι, πώς να είμαι έτσι.
0: Ναι, ρε, εσύ, θα βάλει μια πετσέτα πάνω και να πει παιδιά, χίλια συγγνώμη, υδρώνω συχνά. Δηλαδή, εύκολο. Είχε τόσο όμορφες παρουσίες.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν ξέρω. Πρέπει να έρθεις για μπάνιο να το επιβεβαιώσεις.
0: Αλλά εσύ βράχος, δεσμευμένος, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Έβαλες τα κλάματα μέσα σου, γύρισες σπίτι, την κοίταξες, ξανάκλαψες.
1: Είχα δακρύσει, η αλήθεια είναι.
0: Υπερχείληση ήταν, Κυριάκο μου, έτσι όπως τα περιγράφεις. Δεν ήταν δάκρυ.
1: Που κάνουν οι τσολιάδες.
0: Ναι. Και τίποτα όμως. Μόνο έβλεπες.
1: Ναι, ρε.
0: Πόθησες κάποια από αυτές, δηλαδή ειλικρινά τώρα, μεταξύ μας. Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Έμπαινες τουρίστριες.
1: Ναι, ρε.
0: Είναι ντόπιες αυτές, τις έχεις ξαναδεί ή
1: δεν
0: φέρνουν
1: ξέρω,
0: το ποπουδίνι τους από αλλού.
1: Συχνά, δεν ξέρω, ρε Αλέξανδρε, δεν ξέρω.
0: Όχι, ρε γάμο, το με έχεις στεναχωρήσει τώρα.
1: Εγώ, εσύ έχω στεναχωρήσει,
0: ναι.
1: Εσένα, αποκλείεται.
0: Πάρα πολύ, γιατί τόσο πράγμα σε ρίξαμε μέσα στο ταψί με τα γεμιστά, να πούμε, και πήγες και φάγες μπρόκολο. Είναι να μην στεναχωρηθείς τώρα με αυτό το πράγμα. Το πιο ωραίο που είδες, για δώσε μας μια περιγραφή, δηλαδή αισθητικά, τι ήταν.
1: Κάτι μαγιό, κάτι μαγιό, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, τα μαγιό μικραίνουνε, δεν μπορώ τώρα, τι να σου λέω.
0: Σόβαρα, είδες μαγιό μέσα σε ποπουλίνι, αυτό που εγκλωβίζεται,
1: ναι,
0: ανάμεσα,
1: ναι,
0: στις συμπληγάδες,
1: ναι, πράγμα,
0: του Κολ και του Αρίγκου.
1: Δεν γίνεται λες. Κάτι γίνει, κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Έλα ρε εσύ. Και μόλις γύρισε σπίτι.
1: Πώς ήταν το αγάπη μου συρρήγνωσα τα παιδιά, αυτό, ναι. Αγάπη μου συρρήγνωσα τα μαγιό. Πρέπει να πούμε έτσι την παραλία σήμερα.
0: Α, και οι άντρες. Για τους άντρες λέμε.
1: Δεν ξέρω, εγώ σκέφτομαι τώρα να φορέσω γανά, ξέρεις.
0: Εσένα σου πάει ρε εσύ. Σε έχει συνηθίσει και ο κόσμος να βγεις με κανένα σορτσάκι, δεν θα ξέρουν ποιος είσαι. Ενώ με το άλλο λένε έρχεται Κυριάκος, εύκολο. Όταν γύρισε σπίτι, που ήσουν ντουβρουτζιασμένο.
1: Ναι. Ήμουνα.
0: Ναι, ναι, έκανε download.
1: Ναι, ρε, αφού δεν κρατιόμουν, να σου λέω.
0: Σοβαρά, μπήκες
1: και εγώ. Είχα εικόνες στο μυαλό μου.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ρε.
0: Και τη βούτυξε στη σύντροφο, δεν είπε, πάμε μέσα να σου δείξω κάτι εικόνες. Και τι έφυγε, κοίτα αυτή στην παραλία, κοίτα ένα μαγιό που φοράει, κοίτα πώ τραφταλίζει, κοίτα την άτριχη, κοίτα ποια τεχνική
1: όχι,
0: έχουν.
1: Όχι, ρε, δεν τίποτα, εκεί σχολιάζει αρνητικά.
0: Α, κοίτα το σύχαμα την καλή γραμμή.
1: Για να κοιτάς,
0: κοίτα τον εμετό αυτή με τις βυζάρες.
1: Αυτό, ναι. Για να κοιτάς πρέπει να σχολιάσεις αρνητικά. Για να βλέπεις. Αλλιώς, άμα κοιτάς και θαυμάζεις, έρχεται παντόφλα, έρχεται σφαλιάρα. Κάτι
0: τι
1: έρχεται.
0: Τρίκ, ρε, εσύ, τι καταπληκτικός είσαι.
1: Ναι, ρε.
0: Δηλαδή θα κοιτάω την άλλη που είναι 2 μέτρα εκπάγλου καλονής και να λέω εμετός.
1: Τίποτα, Σακύρα στο Μουντιάλ, τίποτα. Πες πω, όχι, ακόμα κύρα, και λαρίδα έχει. Αυτό, ναι, θέλει να κοιτάς, αλλά να ναι. το κάνεις χάλια, ρε παιδί μου.
0: Να, άμα κοιτάω εγώ, καμιά φορά γίνεται μόνο του χάλια. Καμιά φορά γίνεται χωρίς να κοιτάω. Παίρνει πρωτοβουλία και... Και μπήκες μέσα και πιτσίλαγες πέρα εδώ, ανελέητα.
1: Τι να κάνω, τι να κάνω.
0: Μπράβο ρε εσύ, αυτό είναι ωραίο. Γιατί είχες περάσει από αυτή τη σεξουαλική δυστοκία τον τελευταίο καιρό. Δεν έκανες συχνά το σεξ. Κάτι είχε συμβεί.
1: Όχι, είχα τώρα από 14 Μάρτη.
0: Ναι, χρονιά.
1: Φέτος, ε.
0: Φέτος χρονιά.
1: Του του νου.
0: Έκανες το 2026, το Μάρτιο, το σεξ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το έχεις σημειώσει κάπου ή το θυμάσαι μόνος σου?
1: 14 Μάρτη, ρε φίλε, είναι παγκόσμια ημέρα τώρα, είναι άστο.
0: Τι είναι, τι είναι 14 Μάρτη?
1: Είναι καταρχήν τα γενέθλιά μου, ναι. Και είναι και παγκόσμια ημέρα.
0: Σοβαρά, παγκόσμια ημέρα γενεθλίων Κυριακού,
1: ναι, ναι. Παγκόσμια ημέρα μπριζόλας.
0: Α, είναι εκείνη η μέρα.
1: Ναι, εκείνη η μέρα, εκείνη η μέρα.
0: Έκανες τον παγκόσμια ημέρα, γιατί δεν θεωρείται αυτό, μετά που ρουφάγανε το Αμερικάνο πρόεδρο, δεν θεωρείται πια σεξ?
1: Ρε φίλε, περίμενε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έπρεπε κάτι να κάνουμε, να μαγειρέψουμε, είχαμε φαΐ, οπότε ναι. Πρέπει να κάνουμε το άλλο.
0: Και πλάκωσες τη σύντροφό σου στις... το κάνετε λάθος, το βλέπεις δηλαδή, είναι λίγο παράξενο.
1: Αυτό κάναμε ρε Αλέξανδρε.
0: Την επόμενη φορά που θα πας θα στέλνεις φωτογραφικό υλικό, να ξέρουμε και εμείς γιατί είσαι στεναχωρημένος. Το έχουμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ωραία, θα περιμένουμε χαρά. Πότε θα ξαναπάς για μπάνιο?
1: Κοίτα, έτσι όπως το βλέπω σήμερα.
0: Ναι, συνέχεια. Ναι, συνέχεια. Δεν θα ξεκολλήσω την παραλία. Λοιπόν, μόλις πας και δεις κάτι το οποίο είναι για βαθμολόγηση.
1: Ωραία, στέλνω.
0: Εδώ είμαστε για τα γραπτά, να τα διορθώσουμε, να περάσουν τα παιδιά σχολές τους. Εντάξει.
1: Εντάξει, Αλεξάνδρε μου.
0: Το έχουμε.
1: Εντάξει, το έχουμε.
0: Ωραία. Φιλιά, Κυριάκο μου.
1: Φιλιά πολλά. Φιλιά.
0: Όχι, όχι πολλά μου. Γιατί είσαι επικίνδυνος, είσαι στο όν. Όχι πολλά, από μακριά, χαιρετούρα, μόρο. Είναι καταπληκτικό, δηλαδή. Έλα τώρα, μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Τα μαγιών γίνονται λιγότερα. Να, και ο Σταύρος γίνεται λιγότερος. Καλημέρα μου, σαν τη θεότητα των FM και μέγα γητευτή των πολύχρωμων τετράποδων. Παρατήρησε ο Σταύρος την καταπληκτική τεχνική που έχω με τα σκυλιά. Double Petrication Today λέει, σίγουρα θα κάνεις. Γιατί να μην κάνω? Εντάξει, δεν είναι πολύ σίγουρο, αλλά γενικά θα κάνω. Αυτό. Δεν έχετε προβολή ταινίας, λέει, στον θερινό του Καπί. Έχουμε προβολή και θα πάρω και την ξενοδόχο εδώ, την ιδιοκτήτρια του Airbnb. Αλλά ακόμα δεν είναι οι μέρες, γιατί έχουμε άλλες έτσι. Τέλος πάντων. Πιο μετά, να πάνε όλοι να μπουν μέσα, να το δούνε και να πάμε μετά εμείς μόνοι μας. Θα πάρω και. Θα βρω τους βρόσιμους κουβάδες εδώ που έτρωγε η Μαρίτα κτλ. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Να, και η Τίνα που λέει απαράδεκτος ο τελικός, ενώ του Νόλαν ο τηλέμαχος. Είναι αυτός που κάνει το Spider-Man. Η Τίνα βάζει θέματα αντρικά όπως είδες τελικό ρε φίλε. Τι να σου πω βρε Τίνα μου. Είχα μπει σε ένα chat ομαδικό εδώ με τις φίλες μου και λέγαμε για το PS I Love You. Δηλαδή, και καταλαβαίνεις, είχαμε δακρύσει, στέλαμε τις dick pics που μας έχουν στείλει η μία στην άλλη. Η μία ραδιοφωνική παρουσία εννοώ στην άλλη. Αλλά μισό λεπτάκι για να μάθουμε μερικές λεπτομέρειες παραπάνω από τη γυναικεία άποψη τώρα. Σας έβηξα και καλά σας έκανα. Ο άλλος είναι ανάσκελα και κάνει χεράκια. Έχω εκπαιδεύσει τελείως λάθος τα σκυλιά. Δηλαδή, ούτε μία δεν τραγουδάει. Μόνο στους λαχανέμπουρες κάνουν δαχτυρδί. Τίνα μου, καλημέρα!
2: Αγάπη μου, καλημέρα.
0: Μην λες τέτοια πράγματα. Αλέξανδρε, θα με λες. Τα ξέρω εγώ τι είναι.
2: Αλέξανδρε, αγάπη μου, τι κάνεις.
0: Όχι, Αλέξανδρε, αγάπη μου, γιατί πάει ότι έχει και άλλες αγάπες σου. Συντακτικά σημαίνει.
2: Μα εννοείται. Αγαπάω όλο τον κόσμο.
0: Μην είσαι τόσο, δηλαδή. Σταμάτα να είσαι ερνίδιο. Μην είσαι ερνίδιο. Σταμάτα, Τίνα μου, τι κάνεις.
2: Ερνίδιο, είναι πολύ καλά.
0: Για το ιχμωριό, είσαι πολύ καλά δεύτερη φορά.
2: Είμαι φανταστικά.
0: Έχεις κάνει το σεξ?
2: Όχι, τώρα τελευταία η αλήθεια είναι.
0: Α, από το Μάρτι κάποια στιγμή?
2: Κοίτα, από όταν ξεκινήσαν οι διακοπές, ναι. Επειδή λοιπόν συχνά πυκνά τα παιδιά,
0: ναι.
2: Νομίζω προχθές κάναμε. Περίμενε, Κυριακή ήτανε.
0: Δεν Κρήτη. Ξέρω, δεν ήμουνα εγώ, δεν ξέρω. Από φήμες τα μαθαίνω κι εγώ. Τι να σου πω. Και γιατί τώρα που λείπουν τα παιδιά δεν έχετε πλακωθεί όπου σε βρω, όπου σε πετύχω?
2: Όχι μωρέ, γιατί μόνο το πρωινά εγώ έχω όρεξη.
0: Γιατί το βράδυ δεν έχεις όρεξη?
2: Όχι. Έχει ζέστη, έχω αυτό.
0: Ναι, και το πρωί έχει ζέστη.
2: Το πρωί μέχρι τις 6 δεν έχει ζέστη. Μετά τις 6.
0: Ποιες μέχρι τις 6, παιδάκι μου, για 6 τον πας ή για αρτοκλασία. Μα είσαι με τα καλά σου, με την τζίμπλα στο μάτι. Θα μου πεις είναι λογικό αυτό, είστε και παντρεμένοι τόσο καιρό,
2: δεν
0: να μην σε βλέπει.
2: Δεν ανοίγουμε καν τα μάτια.
0: Έτσι, έτσι είναι, έτσι είναι απολαυστικό. Ενώ το απόγευμα είναι δύσκολο να μην τα ανοίξεις τα μάτια. Ακούσα κανένα κορνάρισμα, ένα τέτοιο. Δηλαδή βλέπετε ένα στον άλλο, συχαίνεστε. Είσαι έτοιμη.
2: Πώς και με πήρες, ναι.
0: Σε πήρα τηλέφωνο για να, αφενός για να ερωτοτροπήσουμε. Εσένα το μαγιό σου είναι από αυτά που φοριούνται φέτος στην Καλαμάτα? Μπαίνει ανάμεσα στο Κολ και στο Αρίγκο?
2: Δεν γίνεται αυτό, δεν μ' αρέσει καθόλου. Με ενοχλεί καταρχάς να μπαίνει μέσα.
0: Γιατί σε ενοχλεί αυτό? Γιατί το πρωί δεν μπαίνει, πριν τις 6 δεν σε ενοχλεί, μετά τις 6 ενοχλεί.
2: Σταμάτα. Αλλά έχω θέμα με το μαγιό και γενικά με τα εσώρουχα τώρα τελευταία.
0: Α, εδώ είμαι να τονίσουμε.
2: Στο πίστιο.
0: Ναι, έχει γίνει και τεραστίο διαστάσεων, αλλά δεν πειράζει. Έχει το χιτήρο εκτόσεις, να πας. Είναι καταπληκτικό, είναι. Έχει κάτι καλά. Τι πρόβλημα έχει να το λύσουμε? Τα ξέρω όλες τις λεπτομέρειες εγώ.
2: Λοιπόν, είχα μαγιό που δεν μου κάνουνε κανένα. Εν τω μεταξύ έχω βρει και ένα μαγιό που είναι ψηλό. Ξέρεις πώς το λένε αυτό τα...
0: Αυτό πάει πάνω από τον αφαλό.
2: Όχι τίγρε. Τέλος πάντων, μου είχαν δώσει ένα, το οποίο δεν μου έκανε γιατί μου να είναι μεγάλο. Και τώρα όλα τα μεγάλα μου κάνουνε.
0: Τότε σου ήτανε, τώρα που ήτανε? Εκείνη η εποχή που ήτανε, που σου μπαινε. Σοβαρά, έχει μεγαλώσει. Αυτό είναι καλό, ρε εσύ, να πούμε.
2: Έχω στρογγυλέψει, που λέει και το τραγούδι.
0: Έλα ρε εσύ. Τότε γιατί δεν παίρνεις να πούμε να πας να αγοράσεις 4 μέτρα περιτύλιγμα? Να κάνεις και ένα φιόγκο από πάνω και να τελειώσει η ιστορία. Εύκολο είναι.
2: Και
0: σου μπαίνουν στο... Σου μπαίνουν στο... Έτσι, στο...
2: Όχι, δεν μου αρέσει να μου μπαίνουν στο, γιατί με ενοχλεί.
0: Έλα που με σε ενοχλεί, δηλαδή, και άρα και φοράς και τα άλλα, τα εσώρουχα, τα κανονικά είναι μόνο αυτά τα ισοβρακοφανέλες, δεν φοράς αυτά τα που μπαίνουν και λίγο.
2: Ναι, και έχω και δύο μποξεράκια επίσης.
0: Αντρικά ρε φίλε, και να σου πω κάτι στο μπούτι σου, αυτό εννοούσα. Δηλαδή, τι μποξεράκια, παιδάκι, βάλτε του ανθρώπου κάτι εκεί πέρα να δει το περίσεμα.
2: Τι να το βάλω?
0: Αυτά που δεν φοράς εσύ. Δηλαδή με μωρό μου έχω αγοράσει ένα στρίγκα, αλλά επειδή έχω φορέσει το μποξεράκι σου, να φόρα το εσύ να πας στη δουλειά. Να μου πεις ενοχλεί, δεν σε ενοχλεί? Ρε παιδάκι μου, κάτι πιο ένα πιο νταντελέ δεν έχεις?
2: Όχι, δεν μου αρέσουν τα νταντελέ.
0: Καταπληκτικό. Όταν του κάνεις στριπτής και τα λοιπά, το κάνετε στο rewind, αρχίζεις και ντύνεσαι. Δηλαδή όταν...
2: Δεν χρειάζεται. Καλά, τις προάλλες τι έκανα? Λοιπόν, έχω ένα φίλο, ο οποίος είναι πρώην μιας παιδικής μου φίλης.
0: Α, όλοι μαζί.
2: Τον οποίο το γνώρισα εξαιτίας της, ας πούμε, είναι χωρισμένη. Τέλος πάντων, έχει πλάκα αυτός.
0: Έψαχνε γκόμενα, του κάτσες? Όχι.
2: Όχι.
0: Α, δεν του
2: κάτσες. Είμαστε λοιπόν φίλοι στο Facebook, στο Messenger.
0: Ναι.
2: Και προκύπτει, τα φτιάχνει με μια άλλη φίλη μας, χωρισμένη. Εντελώς. Τι να πω, έκλεισε ο κύκλος. Ένα τρομερό πράγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Του στέλνω λοιπόν, μου στέλνει, του είχα στέλνει ότι έχω κόψει το κάπνισμα.
0: Ναι.
2: Και μου λέει ποιον θα σκοτώσεις πρώτον. Και του απάντησα μετά από 3 μήνες ότι έχω καθαρό μητρό ακόμα και καθαρό κουτέλο. Και μετά μου γράφει πάχινες. Και στέλνω ηχητικό εξηγώντας τι έχει συμβεί στα οπίσθια μου που έχουν μεγαλώσει, στρογγυλέψει κτλ.
0: Δεν πάχινες ουσιαστικά.
2: Αλλά δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι πολύ μαλακά γιατί κάνω και ακίνητο που είναι σφιχτά.
0: Με έβρισε.
2: Σταμάτα. Αφού δεν τονίζω σωστά.
0: Οκ, ναι, το έχει γράψει caps lock. Πολύ ωραία, περνάμε. Ναι, ναι, ναι, σ' ακούμε. Ναι, ναι, Τίνα μου.
2: Και το απαντάω και μετά μου απαντάει η φίλη μας.
0: Καταπληκτικό.
2: Ο Μίκα μου απαντάει η φίλη μας.

0: Άμα θέλεις να είσαι εντάξει, θα έρθεις για βίες απόψε.
1: Εμένα, γιατί δεν μου στέλνεις πράγματα με τον ποπό σου?
0: Α, θέλεις, λοιπόν, ναι, εννοείται.
1: Θα σου στείλω τον κωδικό μου στο. Δεν με νοιάζει, θα πέφτουμε χαμηλά. Τι θες, το Iris, το iBank, το router, τι θες να σου στείλω?
0: Θα βάλω το Μίτσο να με βγάλει φωτογραφία.
1: Δεν θέλω το
0: Μίτσο. Θέλει εκείνος. Ναι. Όχι, εμένα θα βγάλει.
1: Ναι, αλλά θα ξέρω τι είναι εκεί πέρα. Πώς δεν μπορείς.
0: Ήθελα να καταλήξω, γιατί ξεκίνησα να σου λέω για αυτό το φίλο μου και την, ότι έχει δώσει τους κωδικούς. Λοιπόν, και τι μου στέλνει αυτή μετά?
1: Μια δίκτυπη δικιά της.
0: Twerking. Το ξέρεις το twerking?
1: Αυτό που κουνάει τον ποπό της πάνω κάτω, δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Μιλάμε, μου πέσανε τα μούτρα, έτσι.
1: Σοβαρά, είναι, έχει τόσο καλό ποπό?
0: Το βλέπαμε με το καλέ, ήταν 10 λεπτά twerking. Και
1: αυτό είναι, έκατσε πάνω στο κομπρεσέρ. Ναι, ναι, είναι άλλο πράγμα.
0: Και είναι τρομερό. Κάνουν κάτι σπαγκάτι και τέτοια, το έχεις δει?
1: Εσύ τα κάνεις αυτά?
0: Εγώ αισθάνθηκα άβολα. Δεν ξέρω, όχι, δεν κάνω. Δεν μπορώ να κάνω σπαγκάτι ακόμα.
1: Έλεγα, είναι σαν να κάνεις συνεχώς ούκε. Αλλά είσαι με το ποπό απάνω, δηλαδή. Λοιπόν, πρέπει να μου στείλεις μερικές φωτογραφίες εμένα να εκτιμήσω την κατάσταση. Για να σου
0: θα
1: πω
0: σου πω τι πρέπει να γίνει. Ναι. Θα έρθεις στον ντότζο. Αυτό θα γίνει.
1: Και θα μου κάνεις του έρκινγκ στον ντότζο.
0: Ναι.
1: Όχι με τη χάκαμα όμως, γιατί τα μέσα θα τα φαντάζομαι. Δεν είναι αυτό το πράγμα
0: να
1: με το.
0: Όχι. Αν μπορώ να φορέσω χάκαμα χωρίς τίποτα από μέσα.
1: Αυτό θέλω κι εγώ. Θα γίνεις κακομοίρας, ναι, ναι. Θα πάμε να κάνουμε ου και να πούμε και θα μείνω κολλημένος εγώ καρφωμένος κάτω στο τατάμι. Θα γίνει κάτι.
0: Και εγώ θα κάνω ότι πέφτω από πάνω.
1: Ναι, εμένα δεν θα μου πέφτει τίποτα.
0: Με τράβηξες και καλά κατά λάθος.
1: Ναι, ρε, εσύ,
0: κάναμε λάθος τεχνική.
1: Ναι, θέλω να μου κάνεις twerking. Σε παρακαλώ.
0: Με τη χάκαμα.
1: Χωρίς, παιδάκι μου, πιάτε με τη χάκαμα να μην σαν να βλέπω τον νίτζα να κουνιέται. Χωρίς.
0: Και... Να σου πω, ναι. Είναι και 29.
1: Ναι, και θα μου κάνεις το ηριμινάγκε.
0: Αχ, ναι, αυτό είναι το ίδιο. Πιο... Χρειάζεται να κάνεις 20 λέει χρόνια προπόνηση για να το καταφέρεις.
1: Όπως είχε πει και ο παππούς, αν καταλάβεις τι κάνεις εκεί, έχεις καταλάβει όλη την τεχνική. Όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Το είχε πει ο παππούς, 90 τόσο πέθανε ο άνθρωπος, να πούμε. Κάτι ήξερε.
0: Αχ, μωρέ.
1: Και δεν του είχαν κάνει και twerking. Φαντάσου εσύ τώρα. Σε
0: πρόβλημα.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Θα είχε χαλάσει άμα είχε δει το twerking, θα είχε πάθει.
1: Περιμένω με κέφι και ενθουσιασμό.
0: Ναι, εγώ.
1: Αχ, τι ωραία. Και θα μου κουνάς τον ποπό εσύ πάνω κάτω, τέλει αυτό το καινούριο τον ποπό που έχεις, αυτό των τεραστίων διαστάσεων.
0: Ναι, εννοείται, γιατί πώς μπορώ να αλλάξω, έτσι.
1: Βρακή να μην έχει, γιατί αυτά που φοράς εσύ είναι σοβρακοφανέλες, δεν μ' αρέσουνε.
0: Θα φορέσω το σούμο.
1: Ποιος είναι ο σούμος? Μην του βάλετε αυτό το παράξενο, δεν το θέλω αυτό το πράγμα.
0: Είναι περίεργο, δεν είναι?
1: Ναι, είναι. Πώς λίγο είναι αυτό? Τους μπαίνει λίγο, αλλά είναι 800 κιλά ο καθένας, οπότε δεν μπορεί να τους πεις τίποτα.
0: έχω καταχαρεί.
1: Έχεις γελάσει στο δεκάλεπτο τηλεφώνημά μας καμιά δεκαριά φορές, χωρίς να έχει καταλάβει κανείς γιατί γελάς μόνο. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Σε έχω καταχαρεί, να ξέρεις.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, ναι, έχει καπνίσει τίποτα παράξενο ή μόνη σου έτσι?
0: Όχι, έπεσα στη χύτρα όταν ήμουν μικρή.
1: Χύτρα, τα έχουν στην υδροπονική, έπεσε μέσα.
0: Πώς τη λένε?
1: Ναι, δεν πειράζει. Στη μαρμίτα. Πάντως είσαι καλά.
0: Στη μαρμίτα. Ναι. Ναι, ναι. Είμαι πάρα πολύ καλά, δεν μ' ακούς?
1: Κοίτα, ναι, ακούγεται
0: βέβαια,
1: αυτό.
0: Ώρες-ώρες
1: θλίψει, έχεις θλίψει.
0: Ώρες-ώρες έχω, πώς λέει, χαρμολύπη.
1: Ναι, έχεις μια χαρμολύπη.
0: Και με πιάνουν και κάτι.
1: Και κλάματα και
0: εξάψεις τρομερές. Ναι, ναι. Και έχω δύο μεντάλες τις έχω στην τσάντα.
1: Το είχα συναντήσει μια φορά σε μια κερκίδα ενός γηπέδου. Το φωνάζανε όλοι μαζί. Άκουσα ένα, δύο, τρία και φωνάζανε κλιμακτήριο, στραλαλιλάρο. Και πηγαίνανε πέρα δόθε, ήταν υπέροχα.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι να σε παρακαλώ, περιμένω να μου κάνεις το twerking και εγώ θα κάνω τον καλύτερό μου εαυτό, να ξέρεις.
0: Καλά.
1: Εντάξει.
0: Όλοι υποσχέσεις είσαι.
1: Αφού και εσύ δεν μου στέλνεις το twerking σου, τι να κάνω?
0: Καλά, καλά.
1: Θα έρθω εκεί να...
0: Το δουλεύουμε.
1: Εγώ όλο στη δουλειά το έχω. Φιλιά πολλά, γέλα λίγο μόνη χωρίς λόγο, λόγω από ορμόνες. Να το απορούμε εδώ. Καπού κάθισες. Γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, παιδιά. Ο κόσμος μας δεν πάει καλά. Αν ακούει ο Κιμ, πάτα το. Δεν γίνεται δουλίτσα έτσι. Ρε γαμώτο, πρέπει να πάμε σε break. Ενώ περνούσαμε τόσο ωραία. Θα επιστρέψουμε. γιωματικέφι, ενθουσιασμό και φυσικά κλιμακτήρι.

Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Θυμίζω το βράδυ είναι Τρίτη σήμερα, ναι, μπράβο, το θυμόσαστε. Το βράδυ στις 10 η ώρα, ναι, το θυμόσαστε. Έχουμε μυθολόγιο, έχουμε το πρώτο τελευταίο θερινό μας μάθημα. Από τις 10 μέχρι και τις 11 θα κάνουμε μια βουτιά στο Αχανές Πέλαγος της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Θα τραβήξουμε από μέσα μία ή παραπάνω εξιστορήσεις και θα τις αναλύσουμε με τον τρόπο που μόνο εμείς ξέρουμε. Αν θέλετε να ακούσετε κάτι συγκεκριμένο, θα μου το στείλετε. Θα μου πείτε, Αλέξανδρε, να, ας πούμε γι' αυτό. Και εμβόλυμα σε όλα τα άλλα, θα πούμε και τα δικά σας. Και όπως λέγανε και τα παιδιά στην εξέδρα, να κλείς.

0: ευχαριστούμε. Θα παίξουμε και το χαλί τώρα. Μη φεύγετε, είναι ωραίο. Είναι καλό. Είναι γύρω στα 7 λεπτά το καθένα. 3, 2, 1. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 20 λεπτά πριν από τις 10, 20 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα. Κάνω τον ήχο από τώρα, μπα και εκείνη την ώρα μου ήρθε να πεθάνω. Την εκπομπή, τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο, θυμίζω είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό και ακούτε την αγαπημένη σας πρωινή κενό. Το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4, που είναι καταπληκτικό σαν νούμερο. Πριν συνεχίσουμε με το δικό σας το πρωινό, θα μου επιτρέψετε μια δική μου άνω τελεία. Ρε παιδιά, δεν σας μπορώ με αυτά τα πολυεμπνευσμένα τα τέτοια. Τώρα έκανα ένα μικρό scroll στο Facebook, γιατί άμα δεν δεις τι γίνεται στο Facebook, δηλαδή κάνει ζέστη. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Νομίζω ότι κολλάει το ένα μου οπισθομέρι με το άλλο μου οπισθομέρι, έτσι μόνα τους, με το μυαλό τους. Αλλά τελικά είναι επειδή κάνει ζέστη. Και έχει διάφορα τέτοια εμπνευσμένα αυτά που ποστάρετε για να νομίζουν και άλλοι ότι είστε καταπληκτικοί και να σας βάζουν τον αντίχειρα. Δεν είναι για autostop, ούτε για την εξέταση του προστάτη. Είναι απλά χομπίστικο, το λέμε. Σας διαβάζω ένα καταπληκτικό. Λέει, όταν αντιληφθείς την ψυχρή ευγένεια της απόστασης, τρέξε όσο πιο μακριά μπορείς για να διαφυλάξεις τη λάμψη της ψυχής σου. Ρε παιδιά, με άγγιξε αυτό το πράγμα, ήθελα να μπω από κάτω. Λέω, πώς ανταπαντάς σε τέτοιο πράγμα, σε τέτοιο... Πώς να το πούμε, σε τέτοιο υπαρξιακό πασπαρτού. Λέω, να βάλω Σοκράτη, να βάλω μια ζωή που αν δεν έχεις εξερευνήσει τι είναι το σωστό ή το λάθος, δεν αξίζει να τη ζεις αυτή τη ζωή. Τι να βάλω, να βάλουμε Ευρυπίδη, ουκίστο τη ζεις, ουδράς, ουδός της ή... Όχι, αποφάσισα, θα μπω από κάτω και θα γράψω... Μπομ, ντίγκι, ντίγκι, μπομ, ντίγκι, μπαμ. Και έτσι και γνώση θα έχω. Και θολούρα, μπας και μπει καμία και μου κάνει like και πικ και απαντήσει. Και βρούμε την καλοκαιρινή μας απελπιστία να έχουμε κάτω από την ίδια ομπρέλα. Δηλαδή, θα ήταν ωραίο. Επιστρέψαμε όμως στη νορμάλ ροή της εκπομπής μας. Να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Πατάω το 3 και το 13 και δεν γίνεται τίποτα. Να, ο φίλος ο Κρίς που μετράει μέρες. Καλημέρα, Αλεξανδρού. Να φας ένα κουβά ολόκληρο. 26 μέρες για τις διακοπές και ανυπομονώ. Και εμείς, Κρίς, ανυπομονούμε για τις διακοπές σου. Γιατί, εντάξει, τώρα όλοι οι άλλοι θα πάμε, θα περάσουμε καλά κτλ. Πρέπει να έρθουμε και κάποιον να έρθει να πει: παιδιά, χάλια ήταν, τι ήθελα και πήγαινα κτλ. Για να έχουμε αντίστοιξη. Άμα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Πώς θα γίνει η δουλειά, να πούμε, δεν γίνεται. Με το καλό βέβαια θα περάσεις ωραία. Φέτος είναι... Να, και ο φίλος μας ο Μίτσελ που λέει καλημέρα Αλέξανδρε και σε όλη την παρέα. Δεν υπάρχει παρέα εδώ. Εσείς πετύχατε κανένα λαγοκέφαλο? Αυτά ήταν για τις αρχές του καλοκαιριού. Τώρα μετά που τους έχουμε ανάγκη να πηγαίνουν να κάνουν μπάνιο και τα λοιπά, φύγανε οι λαγοκέφαλοι, οι μέδουσες, οι τσούχτρες, οι καρχαρίες. Αυτά ήταν για το Μάιο, έτσι, για το... Και στην ταβέρνα πόση τυροκαυτερή θα φας. Περιμένεις μετά να πούμε πώς θα βγάλει ο ταβερνιάρης από τα μπλιμπλίκια. Δηλαδή το βλέπεις τώρα. Τώρα δεν υπάρχουν. Έχουν πάει λαγοκέφαλοι νομίζω σε κάτι βουνά, σε κάτι λαγκάδια, σε κάτι τέτοια πράγματα. Και θα επιστρέψουν το Σεπτέμβρη. Μεγάλες ιστορίες. Αυτό το μεγάλο μας το πρόβλημα ήταν ο λαγοκέφαλος. Ο φίλος ο Βασίλης που λέει: εντάξει, λέει, το Matrix μου κάνει πλάκα. Πρώτη στάση λεωφορείου, μόνο μία γυναίκα με μουσταρδί χρώμα. Έπρεπε να κατέβεις να τη ρωτήσεις αν έχει κάτι η κοπέλα. Το μουσταρδί το χρώμα δεν είναι ανθρώπινο χρώμα. Να δοκιμάσεις και μία από τη γεύση. Να πας εσύ να της πεις είμαι πιο μαγιονέζα από ποτέ. Χα, ίδιο χρώμα, ας τη γεύση. Ολόσωμη φόρμα, επόμενη στάση. Πάλι λέει μόνο μία γυναίκα με ολόσωμη φόρμα. Τι διάλο, όλες για μπασκετάκι πηγαίνουνε. Τρίτη στάση, σερή γυναίκα με μαύρο χρώμα, ολόσωμη φόρμα. Βασίλη μου, σίγουρα γορίνα μου, είσαι στο δρόμο. Σίγουρα το κάνεις αυτό το πράγμα. Πού πηγαίνεις και βλέπεις ολοφόρμες? Μήπως πρέπει να πάει να κοιτάξεις λίγο σε κανέναν οφθαλμίατρο κτλ. Γιατρέ μου, βλέπω τα ψιά για κέικ. Σε στάσεις. Άλλα χρώματα. Και γουστάρω κιόλας, γιατί δηλαδή μεταξύ μας κιόλας. Τι του έχει συμβεί του ανθρώπου και είναι και και μια ηλικία παράξενη, τώρα το καταλαβαίνετε. Να και ο φίλος μας ο Τζόρτζ που λέει: καλημέρα Αλέξανδρε, καλό μήνα για τον Οκτώβριο. Ελπίζουμε ρε Τζόρτζ, Οκτώβριο θα είναι καλός ο μήνας. Ελπίζω να είσαι καλά, λέει. 12 Σεπτεμβρίου παίζει ο Μπλέι στην Τεχνόπολη και ως άνθρωποι των τεχνών θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κοντά στις ημερομηνίες που θα κάνει, που έχουμε Βυσάλικα. Το μεγάλο, το sold out, και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να πούμε. Ελπίζω να σε δω. Καλά, Τζόρτζ, μπορεί να συναντηθούμε και εκτός συναυλίας. Δηλαδή, δεν πας σε μια στάση να κρατάς μια φαρίν up. Θα σε δει ο Βασίλης, θα καλοπεράσεις. Όχι εκεί, λέει, αλλά κάποιο βράδυ στην Κωνσταντινούπολεως. Βάλε λίγο χρήσπα και πες τον Ταύρο. Την οποία τη χρήσπα την έχω γνωρίσει και την είχα κατασυμπαθήσει, παιδιά. Θα σας πω μια ιστορία, αλλά όχι τώρα, μια Πέμπτη να είμαστε λίγο πιο. Που είχε πάρα πολύ χαβαλέ και βάλεμε και στις κληρώσεις για το σούπερ δώρο. Χθες είδα την Οδύσσια με την ωραία Ελένη που είναι Σενεγαλέζος αμυντικός χαφ. Κοίταξε να δεις. Στην εποχή που ζούμε, ούτως ή άλλως κανείς δεν ξέρει πώς ήταν η ωραία Ελένη. Ξέραμε μόνο ότι είναι για τα μαλλιά της και τα χέρια της. Το υπόλοιπο δεν ξέρουμε να πούμε. Μπορεί να ήταν center back, μπορεί να ήταν οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά μάλλον απογοητεύτηκε και εδώ ο φίλος μας ο Τζόρτζ. Ο οποίος, γιατί είσαι στην Ελλάδα, Τζόρτζ? Εσένας έχουμε συνηθίσει, είσαι ο πρέσβης μας. Πηγαίνεις πέρα, δόθε, πάνω, κάτω. Τα πας όπου σε πάει το μποξεράκι τη ζωή σου. Τον Ντολιόπουλο τον πήραμε. Ξέρουμε. Άντε ρε, εσύ να κλείσει ομάδα. Επίσης ξέρουμε αν θα τα δείχνει να πούμε ελεύθερα αυτό το κανάλι που τυχαία στη δημοπρασία έκανε. Τώρα αντί μην πω καμιά κουβέντα. Ή θα πρέπει να πάρουμε τώρα. Μια φορά κάναμε ομάδα και εμείς και μας πήρανε τον μπάσκετ από την ΕΡΤ. Τουλάχιστον γλιτώσαμε από τον Χατζατζάρη και τον άλλον. Η Μαρίτα που προσθέτει, αυτό θα λέω και εγώ, λέει, για τον ποπό μου, λέει. Δεν μεγάλωσε. Αποθηκεύω λίπος για δύσκολες μέρες. Ποιο δεν είσαι χαμηλοκόλα. Μαρίτα μου, από σήμερα είσαι καμηλοκόλα του κερατά. Το προνοήν, κάλιον του προλαμβάνειν. Αποθηκεύεις για το χειμώνα. Όλα είναι θέμα ετυμολογίας. Και ο Κώστας που λέει, θα μπορούσες να βάλεις κάτω από τις ψαγμενιές του Facebook το DB DB DB Die DB Die, το οποίο είναι μια καταπληκτική σκηνή από το Μελένα Αρτέμι, όσοι το έχετε δει. Αλλά εντάξει, τα βάζω αυτά. Άμα βάλω DB Die, λες να μπουν από κάτω και να μου κάνουν like και να εκραγεί σερωτονίνη στον εγκέφαλό μου, να έχω μείνει οργασμούς και τέτοια. Ξέρω εγώ, να βάλουμε και Αλμπέρ Καμί. Το θυμόσαστε τον Αλμπέρ Καμί? Καμί κανείς εδώ πέρα ή δεν καμί? Έχω την ίδια απορία στις βιβλιοθήκες και στις παραλίες όταν με πιάνει βήχας. Το επαναστατώ, άρα υπάρχω. Λες αυτό να είναι καλό? Θα το τσεκάρω αυτό. Ειδικά επειδή είναι καμί. Τι να βάλουμε? Να βάλουμε Λάο Τσε. Ελέμπρε, βάλε Λάο Τσε. Και τι άλλο? Βάλε Τσεσίφι. Ότι βαθιά στο κέντρο της ύπαρξής μας οι απαντήσεις είναι εκεί. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ξέρουμε τι θέλουμε. Αλλά είναι το κέντρο, δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Είναι όλα Airbnb εκεί μέσα. 800 βαθμούς θερμοκρασία. Πάνε οι ηλίθιοι τουρίστες στους 800 βαθμούς Κελσίου να φάνε τα σάπια στο θυσίο. Δηλαδή, δεν τους έχω καταλάβει. Και πληρώνουν για να το κάνουν. Ζούμε σε παράξενους καιρούς. Να, εδώ η Νάντια λέει: νομίζω με έχετε πείσει. Θα πάω κι εγώ, λέει, να δω την Οδύσσια. Μισό λεπτάκι να βοηθήσουμε εδώ, γιατί. Δηλαδή, από όλα αυτά που έχουμε πει σήμερα, τι ήταν το κινητροποιό να πάνε? Δεν έχει και καμιά ταινία. Είδα χθες μια καταπληκτική που ονομάζεται Furious. Όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε. Όσοι έχετε έτσι και σας αρέσουν οι ταινίες που δεν έχουν υπόθεση, αλλά βλακώνουν ένα στον άλλο το ξύλο. Ναι, να το δείτε. Το είδα χθες. Τώρα, να το ομολογήσω, εγώ είναι και το ελληνικό FBI. Η ελληνική KGB, έχουμε στάζι, έχουμε πολύ στάζι. Πάρα πολύ στάζι και έχουμε και άλλα αστεία. Ήταν ένας Γερμανός, ήταν Ιταλός, ένας Πόντιος. Και πάτε και στέλνετε παράνομα email τέτοια να πούμε, χωρίς υπογραφή από κάτω, ανώνυμα. Και τότε ο Αλέξανδρος βλέπει ταινίες στο ίντερνετ. Δηλαδή, δουλειά δεν είχαμε να κάνουμε. Να βγει κανένα εισαγγελέα να πάει. Επειδή είπα τώρα τη Μαρίτα χοντρή, το καταλαβαίνετε. Έχουμε τεράστια προβλήματα. Νάντια μου, καλημέρα.
1: Λάθος.
0: Τι λάθος.
1: Καλημέρα.
0: Λάθος. Ήτανε λάθος. Τι να κάνω, κι εγώ από το πάθος μου. Τι να κάνω, δεν ήταν λάθος. Δεν είναι τυχαίο ότι η λέξη λάθος είναι τόσο κοντά στο πάθος. Δεν υπάρχει λάθος στο πάθος, Νάντια μου.
1: Ναι, ένα γράμμα διαφορά.
0: Ναι. Θα έλεγα κι άλλα πράγματα. Γιατί να μην το θυμάσαι, παιδί. Για τον Αλμπέρ Καμί, όχι τίποτα άλλο.
1: Κανείς.
0: Είμαι καλά, εσύ τι κάνεις. Επαναστατώ, άρα υπάρχω.
1: Α, μπράβο σου.
0: Ναι, ναι. Εσύ τι κάνεις.
1: Καλά, μόλις έφαγα ένα κουλουράκι πορτοκαλιού.
0: Ρε σύχαμα.
1: Πρόλαβες στο τσακ που είχα καταπιεί.
0: Α, ου. Σταμάτα.
1: Όχι, γιατί. Είναι πολύ ωραία. Είναι ακριβώ κουλουράκια. Είναι σαν παξιμαδάκια η όψη του.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα να πούμε. Πορτοκαλιού, πάρε σοκολάτα, πάρε κάτι να πούμε.
1: Δεν είχε.
0: Τι δεν είχε.
1: Και τα πήρα αυτά προχθές.
0: Τέλος πάντων, τι κάνεις.
1: Καλά εσύ.
0: Καλά είσαι. Είσαι πιο κοντά στην άδεια. Σ' ακούω λίγο πιο χαρούμενη από ποτέ. Ναι, ναι. Βερόπουλος έχει κλείσει. Άρα, μάλλον για την άδεια είσαι χαρούμενη.
1: Σιγά σιγά βεβαίως. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά.
0: Και πώς αισθάνεσαι?
1: Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Ναι. Πολύ αργά αυτός ο Αύγουστος. Δηλαδή ο Ιούλιος έχει κλείσει βασανιστικά επίσης αργά.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Όλα καλά το έχουμε.
1: Ναι, μόνο το έχουμε. Θα περάσει η εβδομάδα από τη δουλειά γιατί λίγο έτσι ζόρι, αλλά.
0: Έλα, αυτή η εβδομάδα πρέπει να περάσει για όλο τον κόσμο. Δηλαδή το ξουξού τη εβδομάδα. Κάνε και εσύ κάτι να πούμε. Σμπρόξε λίγο.
1: Προσπαθώ, σμπρόχνω.
0: Έλα, βρε Νάντια μου, και τι φοράς ακριβώς σήμερα εκεί στη δουλειά? Είσαι στη δουλειά, γιατί ακούω τη φωνή σου, είναι αντρική.
1: Είναι αντρική σήμερα, ναι. Ναι. Φοράω αντρικά ένα μαύρο παντελόνι. Με ένα. Όχι, μου ζητήσει γιατί είναι ένα μαύρο παντελόνι. Ένα σανδαλάκι έτσι. Μαύρο και αυτό.
0: Και με το άλλο έχει ντυθεί άσονα. Με το άλλο έχει πάει με την πατούχα.
1: Το μπλουζάκι μου είναι ένα εμπριμέ. Τώρα το ντεσέν του είναι.
0: Μου λες παράξενα πράγματα.
1: Είναι ροζ.
0: Δεν έχω ιδέα τι περιγράφεις. Μιλάς μια ξένη γλώσσα.
1: Είναι ένα μπλουζάκι, ελαφρώ το ύφασμα θα το πει. Οριακά σατέν, αλλά δεν είναι και σατέν.
0: Σοβαρά γλιστράει.
1: Είναι αυτό που γλιστράει, μπράβο, ναι. Και είναι γαλάζιο, ροζ. Έχει από όλα τα χρώματα.
0: Τι να ρωτήσω κάτι. Αρχικά έχεις πάρει το μπλουζάκι που έχει πάρει ναρκωτικά. Δηλαδή είναι λίγο πρόβλημα.
1: Ναι, άμα το χαζέψεις, δηλαδή τώρα που το κοιτάω, ζαλίζουμε λίγο.
0: Γιατί έχεις πάει, παιδάκι μου, σαν lava ball, lava lamp, πώς τα λένε αυτά για στη δουλειά, δηλαδή.
1: Γιατί τι έχεις. Να απλό φυσιολογικό μπλουζάκι.
0: Αυτά δεν είναι ζεστά που περιγράφεις τώρα.
1: Όχι, για το παντελόνι, λες που είναι μαύρο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το είχα σκεφτεί και επειδή δεν είχα βγάλει ρούχα από το βράδυ. Και όταν δεν βγάζω ρούχα από το βράδυ,
0: ναι.
1: Εγώ μετά το πρωί αγχώνομαι και τρέχω να προλάβω. Να
0: τι αγχώνεσαι, σάμα τις τα προηγούμενα βγάλεις θα σου μπαίνουνε. Δηλαδή, βλέπεις, είναι και θέμα οπτικής.
1: Και επίσης σήμερα θα αργήσω να γυρίσω στο σπίτι.
0: Έλα ρε, γιατί.
1: Έχω κανονίσει έξοδο. Θυμάσαι που μου το έχεις διαβάσει στο καφέ με τους συμφοιτητές.
0: Σοβαρά, θα χάσει το μυθολόγιο, μωρή. Σήμερα βρήκε.
1: Όχι, καλέ. Μετά τη δουλειά είπα, έχουμε δώσει ραντεβού. Μέσα στην τάλα τη ζέστη.
0: Α, θα πάτε να είστε ζαλισμένοι, να μην κοιτάτε ο ένας πως έχει καταντήσει ο άλλος.
1: Κάπως έτσι. Το κανονίσαμε να είναι μετά τη δουλειά κατευθείαν έτσι.
0: Έχετε ριγιούν. Ναι. Αυτά τα χαίρομαι πάρα πολύ, μ' αρέσουν.
1: Δεν είμαστε πολύ. Πρόσεξε αυτό που κάναμε. Έτσι, ναι. Τρία άτομα έχουμε συνάντηση.
0: Τρία άτομα είναι σχέση, δεν είναι reunion. Μην τα μπερδεύουμε.
1: Αλλά έχουμε να βρεθούμε και όπως είπε.
0: Είχατε κάνει όργιο τότε που ήσασταν στη σχολή και τώρα από τότε και μετά θέλετε να το ξανακάνετε τώρα?
1: Όχι, καταρχήν είναι μια κοπέλα και ένα γόρι.
0: Εντάξει, μια χαρά αυτό, ωραία.
1: Επαναλαμβάνω την ερώτηση, ναι.
0: Συγγνώμη, συνολικά το reunion είναι μια κοπέλα, ένα γόρι και εσύ?
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι reunion.
0: Εσύ κάνεις το θολό το ρόλο. Δηλαδή έχουμε κοπέλα, έχουμε αγόρι και θα έρθει και το Νάντια.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν έχω κρατήσει πάρα πολλές επαφές με όλο αυτόν τον κόσμο που μιλούσαμε.
0: Μετά από αυτά τα ακόλαστα που κάνατε δεν κρατάς επαφές, δηλαδή δεν κάποια ντροπή. Ναι.
1: Μετά βγήκανε και όλες αυτές οι πλατφόρμες έτσι και τα social, ό,τι είχαμε τότε, το λένε, Facebook και τέτοια, που δεν είναι κινητά χαθήκανε.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Και αυτοί θα έχουν κρατήσει επαφές με άλλους τέλος πάντων και τα λοιπά, οπότε το επόμενο reunion θα είσαστε λαός, κόσμος.
1: Ισχύει. Έτσι είναι.
0: Σοβαρά, και θα πάτε για χαλαρή μπυρίτσα να πείτε τα νέα σας?
1: Θα πάμε να φάμε κιόλας, γιατί σου λέω θα είμαστε και μετά τη δουλειά.
0: Όχι, όχι, εσύ μη φας.
1: Δηλαδή, τι να κάνουμε, κρατήσου, μόνο να πιω.
0: Θα τελειώσει γρήγορα το reunion. Δηλαδή, ναι, ναι, στο τέλος. Να πείτε τα νέα σας πρώτα, ναι. Να σου πω, αυτή η κοπέλα είναι όμορφη.
1: Είναι πολύ όμορφη.
0: Σοβαρά, το πολύ όμορφη είναι πιο κριτήριο. Δηλαδή, αν τη βάλουμε δίπλα, ας πούμε, σε σένα.
1: Δικό μου. Εντάξει.
0: Που ένα 8 στα 10 είσαι. Εντάξει τώρα, έστω και που
1: νομίζω θα είναι σε ένα 80. Όχι,
0: ένα 80 δεν είσαι που να τραβάνε 10 κρεβάτια του προκρούστη. Δηλαδή, ναι.
1: Λοιπόν, είναι όμορφη.
0: Τι βαθμό θα της βάζαμε?
1: Την είδα γιατί έχουμε φωτογραφίες και έχουμε μιλήσει. Τι βαθμό?
0: Ναι, ναι.
1: 9,5.
0: Σοβαρά, κάτσε ρε εσύ, δηλαδή τι 9,5, 9,5 είναι η Μόνικα Μπελούτσι.
1: Κρατάω μία, ναι. Κρατάω μία μικρή επιφύλαξη, επειδή δεν την έχω δει live.
0: Να στείλω,
1: έχω
0: να τη δεις,
1: χρόνια να την
0: να στείλεις
1: τις φωτογραφίες και έχω κούκλα είμαι, οπότε κρατάμε
0: λίγο. Από κοντά κούκλα, κάτσε ρε εσύ, δηλαδή τσάκι του σατανά, αλλά δεν πειράζει, κούκλα είναι και αυτό, δηλαδή εύκολο. Και δεν ρωτάμε και πού, ποτέ. Ο παλικάρης που θα έρθει είναι έτσι μεσήλικας, έχει καραφιάσει, του έχουν πει στα δόντια, ξέρω, έχει τρίχες στα αυτιά.
1: Εντάξει, επειδή τον συνάντησα τυχαία στο λεωφορείο και έτσι αναπτύξαμε πάλι το διάλογο, έχει λίγο κι αυτός έτσι λίγο παχύνι, αλλά κατά τα ίδιους, όχι, δεν καράφιασε.
0: Δεν καράφιασε. Όχι ρε γαμώτο, πες του να καραφιάσει.
1: Γιατί?
0: Γιατί
1: και θα είναι και 40. Γιατί να, DNA τώρα είναι αυτά και γονιδιακά δεν καταφλιάζουν έτσι.
0: Με τον μπαχουλό τώρα εκεί πέρα που θα πας, τέλος πάντων, να μάθεις αν η συμμαθήτριά σου.
1: Ναι.
0: Αν η συμμαθήτριά σου είναι δεσμευμένη ή όχι, θα το μάθεις αυτό, ναι.
1: Ξέρω ότι είναι και είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά. Βασικά και οι τρεις είμαστε παντρεμένοι με δύο παιδιά.
0: Χάρηκα πάρα πολύ με την υπέροχη παρέα σας και τη θεματική που θα, τις θεματικές που θα αναπτύξετε. Πραγματικά μην ξεχάσεις, αύριο θα σε πάρω τηλέφωνο να μας πεις τι λέγατε, ναι.
1: Ελπίζω όχι να μόνο γι' αυτά.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Τώρα που λέγαμε αυτά τα εμπνευσμένα, θα πας και εσύ και εσύ αυτό. Έτσι μέσα στη μέση όταν θα λέτε για τα παιδιά σας που είναι επιστήμονες, αστροναύτες και τα λοιπά. Θα πεταχτείς εσύ απάνω, θα διακόψεις λίγο το φαΐ και θα τους επιτεθείς με Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες.
1: Να τους πετάξω έτσι, θα τους πεις, ρητώ, έτσι.
0: Ναι, ναι, θα πεις παιδιά να σας πω κάτι. Χάρηκα πάρα πολύ που βρεθήκαμε εδώ. Και μου αρκεί να ξέρω ότι εσείς και εγώ υπάρχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ξέρεις από τη σχολή έχουμε βγει και οι τρεις.
0: Τι, ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω. Ναι, ναι, γι' αυτό.
1: Και τι δουλειές κάνουμε και οι τρεις? Καμία σχέση.
0: Δεν λες πάλι καλά, γιατί τώρα τα σύγχρονα παιδιά βγαίνουν από όποια σχολή και να πάνε και έχουν όλα έναν επαγγελματικό προσανατολισμό. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος, παίρνει
1: μπάτσελορ, ξέρω εγώ στο.
0: Ναι, και γίνονται, όχι παιδάκι μου, γίνονται σερβιτόροι. Δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό.
1: Ναι, εντάξει, είναι αυτό το ακούω, πες.
0: Αλλά γιατί πήρες στο πανεπιστήμιο, δηλαδή πόσα χρόνια θέλει να κρατάς το δίσκο, δεν το ξέρω αυτό.
1: Influencer και YouTuber είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
0: Ωραία, αλλά το βράδυ ξέρεις τι δεν πρέπει έχω χρόνο, το βράδυ θα είσαι στο μυθολόγιο, ναι.
1: Ναι, καλέ, πόσες ώρες θα είμαστε έξω.
0: Εντάξει, δεν ξέρω πόσες ώρες θα λέτε για τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεθ.
1: Εντάξει, όχι, μην ανησυχείς, θα είμαι παρούσα.
0: Εντάξει, θα περιμένω με χαρά. Στο κλήρο στη Μούρη. Φιλιά, μουτς μουτς.
1: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.
0: Κι άλλο ένα μουτς μουτς. Μουτς μουτς.
1: Μουτς μουτς.
0: Μουτς μουτς. Ναι, αλλά με πάθος. Βάλε πάθος που δεν είναι λάθος. Έλα.
1: Κάτσε, ήμουν στο διάδρομο.
0: Ναι, ναι. Μουτς μουτς. Τι στο διάδρομο, πας και τρέχεις εκεί να χάσεις κανένα κιλό και στη δουλειά. Τι καταπληκτικά πράγματα. Πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει. Μουτς μουτς. Κλείστο όμως. Κάτσε πάρλα σου. Κλουτς. Όχι εσύ πρώτος. Πρόλαβα. Γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα πούμε το βράδυ στις 10 ώρα ακριβώς με το μυθολόγιο, με το πρώτο τελευταίο μας θερινό μαθηματάκι. Thank you very much που ήσασταν σήμερα εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Πάμε να παίξουμε το ούτρο μας. Αν τη δείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας και σας κοιτάξει με τα ματάκια της, τα μπερμπιλωτά, τα κερατζάκια της, τα κερτά κτλ., θα σας πει πρέπει να είστε κι εσείς έτοιμοι να της πείτε Και η Μαλθιίνθη που παίζει με τα μικρόφωνα είναι ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Τζίμης και ο Σταύρος που είναι το ερωτικό μας αρμαντήλο. Ουφ, τα είπα.
2: Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil.
4: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
5: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
6: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
7: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 80s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

gonna run.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. We're going to dance. We're going to dance.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Marion and Robin Hood.
1: 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
2: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Λοιπόν, σας υποδεχόμαστε εδώ στο μεγάλο το αμφιθέατρο του μυθολογίου. Με καλοκαιρινή βέβαια έτσι με διάθεση, με το μαγιό σας. Τα κορίτσια, οι άντρες μην έρθετε, έχουμε ξαναδεί τρίχες σε κοιλιά. Και σε μερικά κορίτσια βέβαια που είναι άσχημο. Αλλά τέλος πάντων, σας υποδεχόμαστε όλους. Να σας θυμίσω εξ αρχής πως καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, αν κάτι το πω γρήγορα και δεν το προλάβετε, που είναι πιθανό, αν κάτι σας κάνει εντύπωση σε αυτά που εξιστορούμε, που είναι επίσης πιθανό, και αυτό που σίγουρα είναι πολύ πολύ πιθανό, είναι να ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή των εξιστορήσεων των μύθων που θα αναφέρουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπορείτε άνετα λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ, να βρείτε το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας. Έρχεται εδώ και εμβόλυμα σε όλα όσα εξιστορήσουμε και σήμερα. Θα πούμε και τα δικά σας. Πάμε να πάρουμε αρχικά τις παρουσίες, τις απουσίες. Δεν ξέρω τι παίρνουν τώρα, αλλά εμείς θα τα πάρουμε. Αρχικά πηγαίνουμε στα VIPs έδρανα, στα μπροστινά, για μία ακόμα τρίτη βράδυ. Στην VIQ, στην Very Important Καρέκλα. Με ελαφρά κατουρημένο μαξιλαράκι από τον Ραμόν, ο οποίος τον αφήσαμε 5 λεπτά μόνος του και νόμιζε ότι τον αφήνουμε για πάντα. Οπότε σου λέει: δεν κατουράω λίγο το μαξιλαράκι της κυραμπάριας. Είναι λοιπόν η βασική θεματοθέτης, τροφοδότης, τροφοδόχος εδώ και σήμερα, μάλιστα με μαγική κίνηση. Έφερε πίτσα, έφερε παγωτό καϊμάκι, έφερε κάτι τέτοια πράγματα. Είναι η κυρία Μαρία που είναι η βασική φαν εδώ της εκπομπής. Αριστερά όπως μπαίνετε, δεξιά όπως κοιτάμε, είναι το δαιμονικό 3,5 πίνσερ της εκπομπής μας εδώ. 3 κιλά μένους, 3 κιλά πάθους. Είναι η Λάρα εδώ μαζί μας στο μείον 14 του 72ου ρόφου του κινητού στούντιο του Ραδιομεγάρου, του Συνεργείου Εξωτερικών Μεταδόσεων του Athens Free Radio. Στο δικό μας το στούντιο λοιπόν εδώ πέρα είναι λυσασμένη για μυθολογική γνώση και φυσικά τα νάσκελα ο Ραμόν με το Μέρλιν, με τους οποίους σήμερα παίξαμε μπουγέλο. Πράγμα που σημαίνει πως για 10 λεπτά χαχαχούχα με τα σκυλιά, ο Αλέξανδρος πλένει 2 σκυλιά για 10 ώρες και μετά ψεκάζει. Γιατί ο ένας ο κακόμοιρος ο πράσινος μυρίζει άνθρωπος. Δεν μας πειράζει, το άλλο το μικρό έχει λιπαρό δερματάκι. Και όσοι έχετε σκυλιά και έχετε βρέξει σκυλί με λιπαρό δερματάκι, καταλαβαίνετε ότι μετά πρέπει να κάνετε μια γενική στο σπίτι. Αλλά τέλος πάντων, απόξω άλλη λιμασμένη για μυθολογική γνώση, η πιο στόκος χελώνα η Μπυρμπύλο που είναι αρσενικός. Περιμένει και αυτή με τη σειρά της. Ο Σούλης, ο Κουτσός ο φίλος μας που είναι θηλυκιά, η γάτα, το κολλημένο το γατάκι. Έχουμε το γιδοβίζι, έχουμε κουκουβάγες, έχουμε διάφορα πραγματάκια. Και φυσικά αυτοί όλοι είναι στα μπροστινά, στα VIPs. Ακριβώς πίσω, στα απλά τα θρανία, τα πλεμπέικα να πούμε, τα που έχετε γράψει απάνω, νουκου του βου. Τι φοιτητές έχουμε να πούμε, θα πεθάνετε ρε, είπαμε να είστε αιώνιοι, αλλά όχι και συνταξιούχοι. Είσαστε όλοι οι υπόλοιποι, οι λυσασμένοι για μυθολογική γνώση. Πάμε να δούμε τώρα ποιοι είσαστε εδώ. Θα πατήσω το 3 και το 13 και ό,τι γίνει, ναι. Λοιπόν, ωραία, ξεκινάμε. Να, ο φίλος μας ο Κώστας λέει: καλησπέρα δάσκαλε, πανέτοιμη και αυτή την ελεϊνά ζεστή Τρίτη για μάθημα και όπως πάντα λυσασμένη για μυθολογική γνώση. Ιδίως η Μάντι που σαν άλλος Ραμόν κάθε φορά που της καθαρίζω το πίσω δεξί πόδι ερχόμενη από τη βόλτα ψάχνει το αποτέτιο της. Έχουν ένα... δεν το ήξερα και αυτό, τώρα τελευταία τα μαθαίνω. Ένα τεράστιο άγχος, μη το κλέψες. Στο πίσω αριστερά αντίδρα μόνο. Καθάριζε τις δύο φορές, στο πίσω δεξιά. Και πιο πάνω λέει, έχω στείλει ηχητικό για τον Νίκο. Καλά έκανες Κώστα μου, δεν τα έχω δει γιατί σήμερα ήμασταν λίγο παράξενα. Θα τα δω όλα και από αύριο θα ετοιμάσουμε και την εκπομπή της επόμενης Παρασκευής. Και μας έχει στείλει εδώ πέρα τη φωτογραφία της Μάντης. Είναι η τετράποδη φίλη εδώ των παιδιών που τους φιλοξενεί. Τι μουρ είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Δεν μπορεί να την πιάσει να τη κάνει μουτς. Και μετά δοκιμάζει και με τη Μάντη. Χααα, ένα παλαβό, αστείο, ηλίθιο, σεξουαλικό χιουμοράκι για την αρχή της εκπομπής. Να και η Μαρίτα που λέει: καλησπέρα, πανέμορφε, teacher μας. Πανέμορφα, είναι τυφλή, δεν έχει γούστο. Εντάξει, όλα καλά, εγώ το παίρνω το κοπλιμέντο. Αλέξανδρε Πέτρακα, καλησπέρα στην κυρία Μαρία και φυλάκια σε όλα τα γουτσούνια. Αυτή η χελώνα δεν μου κάθεται. Πάρα τη φιλήσω και κάνει πφφ. Και μπαίνει μέσα, παιδιά, να ξέρετε. Οι χελώνες για να χωρέσουν στο καβούκι, και εγώ φέτος το μάθα, δεν το ξέρα. Βγάζουν το 32 από τα πίσω. Ακούγεται ένα φφφ. Ξεφουσκώνει.
Μύθι και τραγανά τυροπιτάκια, καλή φάση. Έχεις τραγανά, τραγανή τυροπιτιόλα? Τι είναι αυτό καινούριο είναι? Να και ο φίλος μας ο Immortal Fluffen Stufen Fluffen, που είναι και αυτός λυσασμένος για μυθολογική γνώση. Καλό μάθημα να έχουμε. Ένας-ένας την κάνετε από, τη, από την εκπομπή. Την επόμενη τρίτη θα τα λέω μόνος μου. Λοιπόν, όλα καλά. Και πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα, να δούμε με τι θα απασχοληθούμε. Είχα την τη φαϊνή ιδέα μια φορά να την πέσω σε μια πανέμορφη μπαργούμεν. Βέβαια μετά έφυγα με απίστευτη γεύση φορτιέρι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη παλιά ιστορία που δεν σας απασχολεί. Είχα τη φαϊνή ιδέα λοιπόν, αφού είχε γίνει τόσο ντόρος με την Οδύσσια του φίλου μας του Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος δεν μπορούσε να γυρίσει μια ταινία Batman, αυτό του το χρεώνουμε. Ναι, έχει γυρίσει άλλες ωραίες ταινίες, αλλά Batman δεν μπορεί. Από ό,τι έχω μάθει, Οδυσσέα μπόρεσε. Θα πάω να δω, να έχω και ιδία άποψη, γιατί είχα πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα με την παργούμα που σας έλεγα πριν. Και τελικά έφευγα με ιδία άποψη για τον Πορτιέρι. Καλό παιδί. Και ωραία γεύση. Αλλά πάλι δεν θα ήθελα να σας τα πω αυτά. Μιας λοιπόν και έχει γίνει. Το βλέπουμε παντού κτλ. Θα πούμε διάφορα πραγματάκια για το φίλο μας τον Οδυσσέα. Όχι τα κλασικά. Αυτά που πιθανώς να μην γνωρίζουμε και πάρα πάρα πολύ καλά. Θυμίζω ότι σε όλη τη διάρκεια, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έρχεται εδώ και εμβόλυμα σε όλα όσα εξιστορήσουμε, θα διαβάζουμε και τα δικά σας. Οπότε πάμε να δούμε τι ήταν αυτός ο φίλος μας ο Οδυσσέας. Δηλαδή από πού κρατάει το σκουφί του. Παράξενο αυτό το πράγμα, πού κρατάς το σκουφί σου και να είναι και διαφανές αυτό, να είναι μεταχειρισμένο, χάλια μαύρα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Οδυσσέας. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε αυτό του. Ο Όμηρος τον ονομάζει, πιθανώς να ήταν και συγγενής. Γιατί πάρα πολύ τον αγαπάει ο φίλος μας ο Όμηρος τον Οδυσσέα. Σε αντίθεση με το φίλο μας τον Παλαμίδη, για τον οποίο θα σας πω μετά, ο οποίος ήταν ο βασικός υπεύθυνος όλης της εκστρατείας, ήταν δαιμόνιος, ήταν πανέξυπνος κτλ. Και δεν αναφέρεται πουθενά. Αλλά θα τα πούμε. Τέλος πάντων, ο φίλος μας ο Οδυσσέας, τον οποίο τον αγαπάει ο τυφλός παππούς ο Όμηρος, τον λέει πολύτροπο. Το μεταφράζουμε πολυμήχανος, είναι μια σωστή μετάφραση αυτό, ότι ήταν λαμόγιο, έβρισκε λύσεις όπου να είναι, όχι σε όλα. Δηλαδή μια φορά η Πινελόπη του είπε ότι κάτσε να μιλήσουμε για τη σχέση μας και σηκώθηκε και έφυγε. Να σας θυμίσω ότι όλη αυτή η ταλαιπωρία της Οδύσσειας έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Οδυσσέας ήταν παντρεμένος ένα χρόνο. Δηλαδή για ένα χρόνο παντρεύτηκε και μάλιστα τους 9 μήνες από αυτό το χρόνο η άλλη ήταν έγκυος. Οπότε καταλαβαίνετε, έτρεχε από εδώ και από εκεί στην Ιθάκη να βρει βρώμικα το βράδυ, φέρε μου ένα σάντουιτς με γαρίδα, μαρούλι, πριονίδι, κατλακόλ. Δεν είχε και πολλά τότε η Ιθάκη, να πούμε, δεν είχε και η Μαντώ να πάρει την, εκεί πέρα τη βίλα της. Δεν είχαν τέτοια πραγματάκια. Για ένα χρόνο λοιπόν, από τους 9 μήνες τον οποίο η Πινελόπη ήταν έγκυος, ο φίλος μας Οδυσσέας θα σηκωθεί να φύγει. 7 χρόνια θα μείνει στην Καλυψό, 2 θα μείνει στην Κίρκη, 7 και 2, 9. Οπότε μένει και ένας χρόνος ταλαιπωρίας. Δηλαδή είναι λίγο παράξενο. Θα τα πούμε τώρα στην πορεία. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Οδυσσέας είναι γονός ενός έτσι μιας παράξενης μορφής του φίλου μας του Αυτόλικου. Όσοι βλέπατε Ζήνα και Γαβριέλα και τα λοιπά και περιμένατε να τριφτούν μεταξύ τους, δηλαδή σας καταλαβαίνω, είμαστε ομοιοπαθείς. Η Λούση δεν θα τριφτεί με την Γαβριέλα, παρά θα πρέπει να περιμένουμε πολλά πολλά χρόνια μετά να δούμε το στήθος της στο Σπάρτακο, που το βγαλε έξω η Λούση και καλά έκανε δηλαδή, αλλά ακριβώς από πίσω ήταν ξεβράκωτος ο Κρίξος. Και η εντύπωση που μου έχει μείνει μέσα στο μυαλό είναι λίγο παράξενη, γιατί ναι, μεν θαυμάζω τα στήθη της Λούση, την άλλη την Τζουτσού από πίσω, τι θέλαμε, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν μπορώ να τη σβήσω, δεν μπαίνει μπλάνκο στο υποσυνείδητο. Τέλος πάντων, ξεπερνάμε τα δικά μου έτσι, τα προβληματάκια. Ο φίλος μας λοιπόν, σας έλεγα ότι αν θυμόσαστε στη σειρά, υπήρχε ένας Αυτόλικος που ήταν κλέφτης, δόλιος κτλ. Αυτό ήταν και ο παππούς του φίλου μας του Οδυσσέα. Ήταν γονός του φίλου μας. Του Αυτόλικου. Ο Αυτόλικος είναι γιος του Ερμή. Είχε δει, περπάταγε ο Ερμής μια μέρα με τα φτερωτά του, άμα της να πούμε έκανε και τίποτα κουραστικό. Έβαζε τα σανδάλια να πούμε με τα φτερά. Δηλαδή και πιο εύκολα περπατάς και λιγότερο βρωμά τα πόδια σου. Είχε 2-1. Σηκώθηκε λοιπόν μια μέρα ο Ερμής, έβαλε να πούμε τα φτερωτά του πέδιλα, τώρα με φτερά να κοιτάνε οι σερβιέτες από εκεί και να λέει πάλι σας θα πάρει για βόλτα, εμείς δεν έχουμε φτερά. Τέλος πάντων, τα φοράει, βγαίνει μια βόλτα και παιδιά κάποια στιγμή βλέπει κάτω την χιόνι. Είδε μία που ήταν ασπροδέρματη,
καταπληκτή, ένα άσπρο δερμάτακι, δεν είχε κάτι στον ήλιο να πούμε. Και την έβλεπε ο Ερμής από εδώ, ότι ήθελε και αυτή η χιόνι να πούμε. Τώρα άκου να σε λένε χιόνι. Τέλος πάντων, δηλαδή να μην μπορεί να την κατουρίσει την άλλη. Να τη πει μωρή, σε κατουράω. Πώς, αφού έχει χιόνι και οι άντρες σε αυτή τη θερμοκρασία ξεφτιλιζόμαστε. Τέλος πάντων, είχε αυτοπροστασία η κοπέλα. Αυτή η χιόνι λοιπόν, δεν ξέρουμε ακριβώς τώρα τι ήταν, η μύθε, ήταν νεράιδα, ήταν, δεν ξέρουμε τι ήταν ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων ξέρουμε ότι ήταν ασπροδέρματη, γι' αυτό και το όνομά της, το χιόνι, το άσπρο. Ελπίζουμε να ήταν από το χιόνι και να μην είχε βρεθεί πουθενά αλλού. Γιατί αλλιώς πώς να τη λέμε την κοπέλα, θα τη λέμε μικρή Ελένη που γύρω-γύρω που δεν την παίζουν οι φιλενάδες της και αναγκάζονται οι φιλενάδοι της και κάνουν τη δουλειά για αυτήν. Το ξεπερνάμε και αυτό τη βλέπει ο Ερμής ξαφνικά τη χιόνι και πήγε από κοντά να δει αν έχει κάνει την διχρωμία από το μαγιό και το κάψιμο του ήλιου. Δηλαδή το ποπουδάκι άσπρο, πιο πάνω έτσι, καφέ σκούρο κτλ. Το στήθος άσπρο, πιο πάνω κτλ. Το στήθος μπορεί να είναι και άσπρο. Και το ποπουδάκι μπορεί να είναι και άσπρο, αλλά γενικότερα δεν μας νοιάζει. Ο Ερμής λοιπόν, παιδιά, παθαίνει ένα ντουβρουτζά. Τη λέει μωρή, είσαι παντού άσπρη. Του λέει, σε ευχαριστώ που του παρατηρήσατε, τι ωραία, μισό λεπτάκι να λουστώ. Σκύβει να λουστεί και όπως έσκυψε η κάτασπρη, ξαφνικά ο Ερμής βλέπει μια μικρή μαύρη περιοχή. Κοίτα να δεις, τη λέει, τι διάολο συμβαίνει. Πάει κοντά να δει τι είναι η μαύρη περιοχή. Η χιόνι, να πούμε, δεν είχε προλάβει καλά-καλά να κάνει την αποτρίχωσή της. Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά, βγάζει τα πέδιλα. Ξεκίνησε και τσέκανε αέρα, να πούμε, και από εδώ και από εκεί. Και όταν τη κάνει πολύ αέρα, πήρε ο κόλφι ή μθύμ αέρα τη χιόνη και πήρε και τον Ερμή. Έφυγε το θείο σπέρμα του θεϊκού του κλέφτη και γονιμοποίησε τη φίλη μας την χιόνη. Κοίτα να δει τώρα κάτι πραγματάκια. Λοιπόν, και η χιόνη θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει το φίλο μας τον Αυτόλικο. Αυτός λοιπόν, θυμόσαστε στην αρχαία ελληνική μυθολογία, συνήθως ο γιος έπαιρνε μερικά κουσούρια του μπαμπά. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Έπρεπε να πάρω κι εγώ από τον δικό μου, να πούμε. Δηλαδή, βλέπω κάτι τάνκερ, θέλω να πάω να τα παρκάρω και δεν ξέρω. Δηλαδή, γαμώτο, έλα ρε μπαμπά. Αλλά τέλος πάντων, τότε παίρνανε τα κουσούρια. Ένα από τα κουσούρια που πήρε ο Αυτόλικος ήταν ότι. Ρώταγε μια μέρα τη μάνα του, ρε μαμά, τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς. Του λέγε, παιδί μου, κοίτα να δεις. Είναι χωμένο στα δημόσια έργα. Είναι σε κάτι επιτροπές. Λαμόγιο του κερατά τώρα. Σου λέει, θα γίνω κι εγώ σαν τον μπαμπά. Οπότε ξεκίνησε μια μεγάλη καριέρα στο να διαστρέφει την αλήθεια με τέτοιο τρόπο, με το λόγο του, προσέξτε, ώστε να τα φέρνει όλα προς τη μεριά του. Είναι αυτό που έρχεται η άλλη και σου λέει, θέλω να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Συνήθως οι άντρες, ας πούμε, σιωπούμε. Καθόμαστε μπροστά και μαγκωνόμαστε. Λέμε, πόπο ρε φίλε, θα μιλάει τρεις μέρες. Πόπο ρε φίλε, ποια είναι αυτή. Δηλαδή, παθαίνουμε τέτοιο σοκ. Όχι ο Αυτόλικος. Ο Αυτόλικος ανήκει στο 1% των αντρών που όταν η άλλη έρχεται και σας πει, θέλω να μιλήσουμε για τη σχέση μας, γυρνάει αυτός και της λέει, ναι ρε μωρό μου, να μιλήσουμε επιτέλους, γιατί έχεις παχύνει. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Είχε αυτή την ικανότητα. Επίσης, ήταν ικανότατος κλέφτης. Ό,τι έβρισκε, το άρπαζε. Πάλι καλά ήταν από την περιοχή την άλλη του Ιωνίου και όχι από την περιοχή, να πούμε, της Μυκόνου, γιατί θα είχαμε άλλη ιστορία. Είχε γίνει λοιπόν, είχε πάρει τα χαρακτηριστικά του μπαμπά του και είχε γίνει καταπληκτικός κλέφτης. Έκανε διάφορα τέτοια πραγματάκια και μεγάλωνε. Τώρα θα σας πω μερικά από τα πράγματα που είχε κάνει έτσι και βούτυξε και τα λοιπά. Μεγάλωνε λοιπόν ο φίλος μας ο Αυτόλικος, έκλεβε πρόβατα, έκλεβε αγελάδες, αυτά είχαν τότε να πούμε. Έκλεβε τον, έκλεβε τ' άλλο και κάποια στιγμή, παιδιά, θα πήγαινε εκεί μια βολτίτσα. Τέλος πάντων, και κοιτάει μια κοπέλα, παθαίνει ντουβρουτζά. Ρε εσείς, σου λέει, τι διάολο είναι αυτό. Και μάλιστα αυτή η, πώς το λένε, η κοπέλα που θα δει ήταν η Αντίκλια. Η Αντίκλια ήταν η μαμά του Οδυσσέα. Του Λάιρτη. Λοιπόν, βλέπει την Αντίκλια, συνεχίζω τώρα για να μην τα μπερδέψω. Βλέπει την Αντίκλια και τη λέει, μωρή, hello, how are you today? Σας είπα την Αντίκλια και κάνω λάθος. Χίλια σωμή, η Αντίκλια είναι η μαμά του Οδυσσέα. Λοιπόν, πάμε πίσω. Περπατάει, η ίδια ιστορία είναι, δεν είναι τίποτα. Περπάταγε σε κάτι ριάκια, κάνει μία έτσι και βλέπει λοιπόν μία που τη λέγανε Μίστρα. Δηλαδή, το βλέπετε τώρα. Τη λέει, hello miss, πώς σας λένε. Του λέει αυτή, my name is Mistra.
Τη λέει ο άλλο, κοίτα να δει. Το κλίτεμ το ξέρω. Το γαμ, πού το έχει. Χάχα, ένα ωραίο αστιάκι. Από εδώ το έχει αυτόλικο, από εκεί το έχει αυτόλικο. Την εβάνει κάτω τη μίστρα και την έριξε μέσα στη γαμ. Ακριβώ στο όνομά τη. Εσυνουσιαστήκανε και μάλιστα την ερωτεύτηκε κιόλα. Άκου να δεις κάτι πράγματα. Ο κλέφτης πήγε να κλέψει την καρδιά της και τελικά της πήρε τα μυαλά, της πήρε την καρδιά, πιθανώς να της πήρε και την παρθενιά. Αυτό δεν το λέει ο μύθος, αλλά δεν μας νοιάζει, γιατί θα γεννήσουνε ένα κοριτσάκι. Θα γεννήσουνε. Άντρας γεννά, γυναίκα τίκτη. Έτσι λέγανε οι αρχαίοι. Εμείς τα τραβάμε όλα να πούμε. Αλλά σας στέλνουμε στο τέλος του 9 μήνου να πούμε, για να σας φύγει κοιλιά. Δηλαδή, εμείς τα τραβάμε οι άντρες, το λέγανε οι αρχαίοι. Τέλος πάντων. Και θα γεννήσει ο φίλος μας ο αυτόλικος με την μίστρα την Αντίκλια, η οποία θα είναι η μαμά του Οδυσσέα αργότερα. Αυτός ο αυτόλικος λοιπόν έχει κάνει διάφορα τέτοια πραγματάκια. Αρχικά να σας πω ότι είχε κατακλέψει ό,τι έβρισκε. Ζώα, μοσχάρια, σκυλιά, γατιά, ό,τι έβρισκε. Μία από τις κλασικές έτσι εξιστορήσεις για τον παππού του Οδυσσέα ήταν... πώς το λένε, όταν είχε δοκιμάσει να κλέψει τα ζώα του Σύσυφου. Τον θυμόσαστε το Σύσυφο που είχε μαρτυρήσει, να πούμε, ότι ο Δίας γαμθήν την έγινα κτλ. Λοιπόν, αυτός ο Σύσυφος είχε κάτι βόδια και τα προστάτευε, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Πάει ο φίλος μας ο Αυτόλικος, βλέπει τα βόδια στην Κόρινθο τώρα. Έκλεβε παντού, όπου να είναι. Ήταν σαν υπουργικό συμβούλιο, φανταστείτε το. Λοιπόν, και σου λέει: Δεν τα βουτάω εγώ τις μοσχάρες εδώ πέρα του Αυτόλικου. Να μα σκέφτηκα ένα τουρίστα, να πούμε, γιατί βγαίνανε αυτές οι χοντρές στην παραλία και δεν γινόταν δουλίτσα. Πάει λοιπόν να κλέψει τα βόδια του Αυτόλικου, του Σύσυφου. Αλλά παιδιά, ο Σύσυφος ήταν και αυτός πονηρεμένος. Δεν ήταν κανένα τυχαίο. Κορίνθιος, παιδάκι μου, καταβλακιώτης, να πούμε. Μπουρτζόβλαχος πονηρός. Και τι είχε κάνει. Είχε πάει κάτω από τις οπλές από τις αγελάδες και έγραφε This belongs to Sisyphos. This belongs to Sisyphos. Τα έγραφε αγγλικά, σου λέει μην τα πάρει χαμπάρι. Ο φίλος μας, ο Αυτόλικος, δεν ήξερε αγγλικά. Το βλέπει αυτό, σου λέει θα είναι το νούμερο του παπουτσιού που φοράνε οι γελάδες. Δεν με νοιάζει. Παίρνει λοιπόν τα μοσχάρια, αλλά τον έπιασε ο Σύσυφος και του λέει: ρε φίλε, έχεις τα μοσχάρια μου. Του λέει ο άλλος: μα πώς, τόσες χοντρές έχεις στην Αχαΐα. Εμένα βρήκες? Όχι, του λέει, αυτά τα τετράποδα με τα τεράστια μαστάρια. Μα πώς, έχεις τόσες χοντρές στην παραλία και στην Αχαΐα. Του ξαναείπε ο Αυτόλικος. Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Ήταν μία από τις αποτυχημένες προσπάθειες του φίλου μας του Αυτόλικου να κλέψει τα βόδια. Και μάλιστα αυτό θα οδηγήσει σε κάτι άλλες ιστορίες με τον Ηρακλή, αλλά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, μη σας μπερδέψω. Βέβαια να πούμε ότι ο φίλος μας ο Οδυσσέας φορούσε, όπως περιγράφεται στην Ιλιάδα, στον Τροϊκό πόλεμο, φορούσε μια δερμάτινη περικεφαλαία. Παράξενο πράγμα τότε, τέλος πάντων. Την οποία την είχε κλέψει ο Αυτόλικος από έναν άλλονε. Και τη φορούσε συνέχεια ο Οδυσσέας να την έχει, τέλος πάντων, για γούρι από τον παππού. Επίσης ο Αυτόλικος είχε μία άλλη ικανότητα. Άλλαζε τα χρώματα. Δηλαδή πήγαινε να πάρει, να πούμε, τα λευκά μοσχάρια, τα περνούσε κάπου ένα L'Oréal Plenitude νούμερο 14. Να τα κοκκινομάλικα τα μοσχάρια. Και δεν καταλαβαίνανε. Ερχόταν ο άλλος και του λέγει: εσύ, έχω χάσει τη λευκή μου αγελάδα. Πήγαινε και του λέγει: κοίταξε, έχω μία εμπριμέ, έχω μία πιτσιλωτή, έχω μία πιο πιτσιλωτή, γιατί ο τάβρος μας είναι πραγματικά ταυραντισμένος και πιτσιλάει πέρα δόθε. Έχω μία καταπιτσιλωμένη, έχω εδώ πέρα ένα βοσκό που είναι μέσα στην πιτσίλα, αλλά άσπρη δεν έχω. Και πήγαινε άλλος και σου λέγε: ωραία, γαμότο. Και μέχρι να βγει η ρίζα από το μαλλί της αγελάδας, φέξε μου και γλίστρισα. Έκανε διάφορα τέτοια πραγματάκια. Και το πιο βασικό, το δόλιο, που τώρα ήθελα να σας εξηγήσω. Θυμόσαστε ότι ο φίλος μας ο Αυτόλικος με την Μίστρα, λοιπόν, σένα πώς λένε, είχε μια αδερφή της Σκεπάρνο με ωμέγα στο τέλος, είχαν κάνει την Αντίκλια. Η Αντίκλια λοιπόν μεγάλωνε, ομόρφαινε, ήταν ωραία κοπέλα κτλ. Ήτανε σπίτι, σου λέει ο Αυτόλικος τώρα: ρε εσύ, μέχρι πότε θα κλέβω, να πούμε. Θα βγει καμιά καινούρια μόδα και θα θέλουν οι αγελάδες όμπρε και δεν θα ξέρω να τις βάψω. Δεν κάνω καμιά κίνηση, να πούμε, να πιάσουμε την καλή, να τελειώνει η ιστορία, να πούμε, να πάρω εγώ τη σύνταξή μου. Αυτό που ακούσατε ήταν το break για να ρουφήξω φραπέ, γλυκό με γάλα, με γεύση φουντούκι, καταπληκτικό, σήμερα μου τέλειωσε. Λοιπόν, αλλά έχει ακριβώς την ίδια γεύση, δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν,
Και τι κάνει, παιδιά? Πάει στο Σύσυφο, με τον οποίο τα είχαν βρει, τέλος πάντων, του λέει εντάξει, χαχαχούχα, χίλια συγγνώμη, τα κλέψα, ωραία κτλ. Πάει στο Σύσυφο και του λέει, ρε εσύ, δεν έρχεσαι να σε φιλοξενήσω έτσι και μία. Πάει ο Σύσυφος λοιπόν από εκεί, του λέει, άντε ήρθα, ξεπαπούτσωσες τις αγελάδες να μην τις ξανακλέψω, τι ωραία που περνούσανε. Βλέπει ο Σύσυφος την κόρη του αυτόλικου, την Αντίκλια. Και τώρα θες που ήταν πανέμορφη αυτή, θες που ο Σύσυφος είχε καιρό να γαμθεί, ήμφι, του λέει, ρε εσύ, ρε παλικάρι, τι μωρό είναι αυτό? Του λέει, α, αυτή είναι η κόρη μου. Λέει ο άλλος, να σου πω, αφού είναι η κόρη σου, μου δίνεις να κάνω λίγο? Και τώρα είναι εδώ η πονηριά του φίλου μας του αυτόλικου, που τον ξεκίνησε στα... μην του το δώσει και στο πιάτο, μην του το δώσει εύκολο. Του λέει, κοίτα να δεις, την έχω υποσχεθεί σε ένα παλικάρι εκεί πέρα από την Κεφαλονιά. Ξέρεις, είναι λίγο ζαβή εκεί στην Κεφαλονιά, έως και πολύ, αλλά είναι ωραία περιοχή. Τέλος πάντων, που την έχω υποσχεθεί σε ένα παλικάρι εκεί πέρα που τον λένε, είναι το παλικάρι της Κεφαλινίας. Του λέει ο άλλος, και πού θα παρκάρει, ρε Κεφαλινίας? Λέει, Κεφαλινίας και Πατησίων και Κυψέλης, γύρω-γύρω θα κάνει το παλικάρι. Ποιο παλικάρι? Του λέει ο άλλος, κοίταξε, είναι ο Λαέρτης, ο οποίος είναι βασιλιάς εκεί πέρα, και του την έχω υποσχεθεί. Αλλά κοίταξε να δεις, δεν κάνεις κι εσύ λίγο, Αντίκλια, έτσι να έχετε να λέτε? Και μη σας τα πολυλογώ, κατά μία εκδοχή του μύθου που είναι και η πιθανότερη, ο φίλος μας ο Αυτόλικος θα βάλει το Σύσυφο να ενωθεί με την Αντίκλια, ενώ παράλληλα, να πούμε, αυτή ήταν στο χλαχλαχλούγλα με το Λαέρτη. Και έτσι η πατρότητα του φίλου μας του Οδυσσέα, εντάξει, ο Λαέρτης ανέλαβε τις υποχρεώσεις, αλλά όπως έχει συμβεί και σε πολλές από τις δικές σας τις ζωές, να σας ζήσει το μικρό παιδί με τα κινέζικα χαρακτηριστικά, ενώ εσείς είστε από τα ορεινά της Αρκαδίας και κατράμι μπουρτζόβλαχος. Αλλά δεν πειράζει, δικό σας είναι. Θα αναλάβει λοιπόν ο Λαέρτης ότι είναι ο μπαμπάς. Δεν ξαναμιλήσανε ποτέ γι' αυτό. Πιθανώς όμως να είναι και έτσι γιος του φίλου μας του Σύσυφου. Και ο παππούς του, ο Λαέρτης, ο φίλος μας ο Αυτόλικος, θα είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που έκανε, και μάλιστα θα γίνει τόσο χαρούμενος που θα πάει τη φάση με την κλεψά και όλα αυτά τα πραγματάκια σε next level. Υπάρχουν φήμες ότι είχε μάθει, είχε βρει τρόπους να μεταμορφώνεται. Πώς παθαίνετε εσείς το βράδυ, να πούμε, που φασώνετε την υπεργόμενα που γνωρίσατε στο μπαράκι και την άλλη μέρα το πρωί αυτή έχει μεταμορφωθεί, να πούμε, σε σαύρα που ακόμα και οι αντίστοιχες στον Αμαζόνιο λένε, εγώ δεν τον περνάω τον ποταμό, να μείνεις από την άλλη μεριά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είχε βρει ο φίλος ο Αυτόλικος να βαφόταν, έβαζε περούκες, έκανε διάφορα τέτοια πραγματάκια, και είναι λίγο θολό το ποιος ακριβώς είναι ο μπαμπάς του φίλου μας του Οδυσσέα, αλλά δεν μας νοιάζει, γιατί από εκεί κατάγεται. Με τούτα και με εκείνα έχουμε φτάσει ακριβώς στις 10:30. Έλα ρε, πέρασε μισή ώρα μάθημα. Ελπίζω να προλάβουμε να τα πούμε όλα σήμερα. Να και η Γιούλα που λέει, πάμε δάσκαλε, προτελευταίο θερινό μάθημα. Ναι, ωραίο είναι, την επόμενη Τρίτη θα κάνουμε το τελευταίο μας μαθηματάκι. Δεν έχω σκεφτεί τι θα κάνουμε έτσι για να σας αποχαιρετήσουμε για καλοκαίρι. Ελπίζω του χρόνου να είμαστε καλά και να επαναφέρουμε τα μαθήματα του μυθολογίου, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για πρώτη τελευταία φορά το μάθημά μας κάθε Τρίτη βράδυ, το μυθολόγιο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν κάτι σας κάνει εντύπωση από αυτά που λέμε εδώ πέρα, αν πω κάτι εντάχει ή αν ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή του μύθου, πολύ πολύ ευχαρίστως να μου το στείλετε εδώ, και εμβόλυμα σε όλα όσα εξιστορούμε, θα πούμε και τα δικά σας. Λοιπόν, βρίσκεται εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας και όλα καλά. Και η Μαρίτα εδώ προσθέτει, μεγάλη μούρη αυτός ο Αυτόλικος. Είχε κάνει και άλλα πράγματα. Είχε πάει και στην αργοναυτική εκστρατεία. Είχε βάλει κάτι άλλους να πλακωθούν στο ξύλο. Είχε μάθει τον Ηρακλή να παλεύει. Του είχε μάθει μια καταπληκτική κίνηση που την ώρα που έχανε έπιανε από τον άλλον να πταθεί και κάτι τέτοια πραγματάκια. Ήτανε συμπαθής, ήτανε ωραίος. Λοιπόν, θυμόμαστε ότι έχουμε τώρα την Αντίκλια, που είναι η μαμά
του φίλου μας του Οδυσσέα, η οποία δέχεται σπέρμα πολιτισμού, όχι τόσο πολιτισμό, περισσότερο σπέρμα, και από το Σύσυφο και από τον φίλο μας το Λαέρτη, ο οποίος ήταν και αυτός, δεν ήταν κανένας τυχαίος, ήταν βασιλιάς της Ιθάκης και μάλιστα όλης εκείνης της περιοχής και των Κεφαλήνων, δηλαδή φανταστείτε όλου του Ιουνίου. Ακριβώς δεν ξέρουμε, μπορεί το παλάτι του να ήταν στη στεριά, να μην ήταν στη θάλασσα, αλλά είχε όλη εκείνη την περιοχή. Λοιπόν, θα την γνωρίσει την Αντίκλια κάποια στιγμή, τέλος πάντων σου λέει έμπαινα, θα μεγαλώσουμε και λίγο το βασίλειο και τα λοιπά. Και μάλιστα πήρε και αυτός μέρος στην αργοναυτική εκστρατεία. Όλοι οι παιδιά στραβή κουτσί, τότε αντί για Άγιο Παντελεήμονα πηγαίνανε να πούμε στην Αργό. Τέλος πάντων, είναι λίγο παράξενο. Και όταν είχαν πάει οι αργοναύτες στην Κολχίδα, που πήγαν εκεί πέρα να πάρουν το χρυσό μαλλοδέρας, ο φίλος μας ο Λαέρτης είχε πληγωθεί και θα τον κάνει καλά η Μίδια, του έβαλε μία, γιατί θυμόσαστε η Μίδια ήταν μάγισσα, ήξερε διάφορα τέτοια πραγματάκια. Όταν λέμε μάγισσα, η κοπέλα ήταν χημικός, ήξερε τα πάντα και βοτανολόγος και τέτοια. Και τον μπλάκος εκεί πληγώθηκε λίγο ο Λαέρτης, του βάλε μία κρέμα ανοιχτός, μία κρέμα ποδιών, μία κρέμα χεριών κτλ. Του πέρασε. Και από τότε της χρωστούσε και λίγο χάρη. Λοιπόν, και μάλιστα ο φίλος μας ο Λαέρτης θα είναι καλός βασιλιάς, ήταν λίγο σκληρούλης και τα λοιπά, αλλά έκανε και αυτός ό,τι έκανε ο γιος του αργότερα, δηλαδή έλειπε καιρό, πήγαινε από εδώ και το πλιάτσικο περισσότερο, αλλά εντάξει, πήγαινε πέρα δόθε, τους άφηνε και τους άλλους σπίτι μόνος τους και περνούσε πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάποια στιγμή η Αντίκλια του λέει, φίλε μου, αγάπη μου Λαέρτη, ξέρεις, είμαι έγκυος. Της λέει αυτός, σοβαρά μωρή, από ποιον, αφού εγώ λείπω? Του λέει, κοίτα να δεις, εσύ μπορεί να λείπεις, αλλά ο έρωτας δεν γνωρίζει σύνορα, η αγάπη δεν γνωρίζει αποστάσεις. Ο άλλος ο Κακομοίρης, να πούμε, ήταν και πληγωμένος, είχε και την κρέμα ανοιχτός στη μούρη. Σου λέει, εντάξει, όλα καλά, δικό μου θα είναι το παιδί. Και πάει λοιπόν, γεννάει η Αντίκλια και του το φέρνει. Του λέει, κοίτα να δεις, καλέ είστε ίδιοι. Εν τω μεταξύ δεν είχε καμία σχέση το μωρό με τον Λαέρτη, αλλά δεν πειράζει. Της λέει, μωρή, τι ίδιοι είμαστε? Μα πώς, του λέει, κοίτα το μωρό, έχει δύο χέρια, δύο πόδια, δύο αυτιά, ίδιος ο μπαμπάς του. Ο άλλος ο Λαέρτης χάρηκε, όπως έχετε χαρεί και εσείς πάρα πολύ στα μευτήρια, όταν σας λένε ότι πω το παιδί είναι ίδιος ο μπαμπάς του, και εσείς χαμογελάτε. Εσείς γιατί χαμογελάτε? Δεν είπανε εσάς, είπανε τον μπαμπά του. Θα μου πείτε ότι μετά από εκείνο το όργιο, πάλι καλά που το πιτσιρίκι δεν γαυγίζει και δεν κουνάει την ουρά του. Αλλά τέλος πάντων είναι άλλες ιστορίες. Ο φίλος μας ο Λαέρτης λοιπόν θα κρατήσει στα χέρια του το νεογνώ και θα γίνει ταυτόχρονα και νονός και νονά και ληξίαρχος και τα λοιπά. Και με το που πιάνει το νεογνώ στα χέρια, ξεκίνησε αυτό να πούμε παιδιά και έκλαιγε. Ρε, τον κατούρισε, τον έχεσε, του τα έκανε όλα να γκρινιάζει. Και της λέει, μωρή, γιατί κάνει έτσι αυτό, να πούμε, γιατί η Αντίκλια μου κάνει έτσι? Του λέει, δεν ξέρω, είναι κάποιο χαρακτηριστικό από τον μπαμπά του θα το έχει πάρει. Μα της λέει, εγώ δεν είμαι γκρινιάρης. Αυτό ακριβώς, μωρό μου, σου λέω, από τον μπαμπά του θα το έχει πάρει. Το είδε λοιπόν έτσι στριμμένο και ζαβό το παιδί ο Λαέρτης, χάρηκε από τη συγκίνηση της στιγμής και λέει, ας το ονομάσουμε Οδυσσέα. Και τι σημαίνει Οδυσσέας? Είναι από το αρχαίο ρήμα οδύσσομαι, που σημαίνει είμαι στριμμένος, είμαι οργισμένος, έχω αυτή τη μούρη, την έχετε δει κάθε φορά που σας ρωτάει η σύντροφό σας, μωρό μου, μου πάει αυτό το φόρεμα, και εσείς θέλετε να πείτε ότι φόρεμα είναι, νόμιζα ότι είναι κουρτίνα. Έχετε δει αυτή τη μούρη που παίρνει, που κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα σημαίνει το ρήμα οδύσσομαι. Είναι είτε ο νευριασμένος, ο εξοργισμένος, αυτός που προκαλεί και δέχεται αρνητικά συναισθήματα, η ιστορία της ζωής δηλαδή, και δέχεται αρνητικά συναισθήματα.

συνταξιούχους υπηρέτες και πήγαν σε ένα. Είχαν εκεί πέρα ένα μποστάνι στην Ιθάκη και θα μείνει εκεί μέχρι τα γεράματά του τα βαθιά, όπου θα αναγνωρίσει τον Οδυσσέα. Αμέσως αφού ο Οδυσσέας σκοτώσει όλους τους μνηστήρες, πάει και του λέει: ρε father, τι λέει ρε αλήτη. Και μάλιστα ο φίλος μας ο Λαέρτης σε μεγάλη ηλικία, ήταν γέρος άνθρωπος να πούμε, θα τα βάλει με τους μνηστήρες και αυτός, παιδιά, χωρίς να ξέρει ότι ο Οδυσσέας ήταν ακόμα γιος του. Σου λέει: ρε κερατάδες, μου έχετε φάει το βασίλειο, έρχονται συνέχεια να πούμε άλλοι και θέλουν να με ξαναβάλουν στη θέση του προϊσταμένου, εγώ ήρθα για το εφάπαξ μου, θα σας ξεσχίσω. Και βοήθησε πάρα πολύ, γέλος άνθρωπος, τους πέταγε το δόρυ του, τους πέταγε συμβουλές, τους πέταγε ουρολίμωξη. Δεν είναι εύκολο να είσαι μνηστήρας σε εκείνη την εποχή. Και για το θάρρος του, η Αθηνά που ήταν πάρα πολύ χαρούμενη, είναι ύποπτα χαρούμενη η Αθηνά σε όλη την πορεία της ζωής του Οδυσσέα και τον γύρω-γύρω από αυτόν. Και σε ένα άλλο μυθολόγιο πιθανώς να πούμε γιατί σήμερα δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, η Αθηνά βλέπει το Λαέρτη, λοιπόν, μετά γέρος άνθρωπος, τώρα καταλαβαίνετε, με προστάτη, καταράκτη, δηλαδή να στάζει από παντού. Σου λέει: τι είναι αυτό το σύγχαμα, ποιο είναι αυτό το βετέξ με τα μουσια. Της λέει: Οδυσσέας, Αθηνά μου, είναι ο μπαμπάς μου. Μα του λέει: τι είναι αυτό το πράγμα, είναι δυνατόν, κάτσε να τον εφτιάξω. Τον παίρνει λοιπόν, παιδιά, το Λαέρτη Αθηνά, τον πάει σε κάτι σπα, έβαλε κάτι ηθακίσχες να τον ετρίβουν, να τον μπλακώνουν με κάτι κρέμες, με κάτι από εδώ, με κάτι λέιζερ κτλ. Και μη σας τα πολυλογώ, τον έκανε πάλι νέο. Ξανά ένιωσε ο Λαέρτης. Δηλαδή πήγαινε ο άλλος και του λέγε: μπαμπά, και ήταν ο μπαμπάς και του λέγε: τι θες, έχω εφηβική φωνή. Δηλαδή ζήταγε χαρτζηλίκι από τον μικρό. Τέτοια πραγματάκια. Και αργότερα θα πεθάνει από βαθιά γεράματα. Δηλαδή μία τα γεράματα που πήγε και άλλα δεύτερα γεράματα. Παιδιά, έτσι έπεσε έξω το συνταξιοδοτικό μας το πρόγραμμα και δεν είχε ο κόσμος να τα τρώει από τα συνταξιοδοτικά ταμεία και αναγκαζόμαστε τώρα και δανειζόμαστε. Δηλαδή κάτι τέτοιο σαν το Λαέρτη που δεν πεθαίνουνε. Δουλεύετε που δουλεύετε να πούμε. Σας έχουμε πάει και το όριο συνταξιοδότηση στα 80. Πάτε και ζείτε εσείς μέχρι τα 82. Δηλαδή δύο χρόνια να πούμε να σας πληρώνουμε. Έλα τώρα με τις αηδίες. Ο πρώτος διδάξας ήταν ο φίλος μας ο Λαέρτης. Και ήταν και αυτός έτσι μια συμπαθής μορφή. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας που λέει: μπορεί Ζήνα, λέει, να μην φασώθηκε ποτέ με τη Γαβριέλα, αλλά εμείς μπορούμε να το φανταστούμε, και μας έχει στείλει εδώ μια σκηνή που είναι. Δεν το έχω δει αυτό το επεισόδιο, καλέ μου φίλε Κώστα. Δηλαδή, αν είχα δει αυτό το επεισόδιο, δεν θα έκανα ποτέ το μυθολόγιο, καλέ μου φίλε Κώστα. Πραγματικά κάνω δεξί κλικ και αποθηκεύω τη φωτογραφία από τους τίτλους τέλους που έχει στείλει, καλέ μου φίλε Κώστα. Και η Μαρίτα που λέει: ρε, έλα μωρί, πόσο χαίρομαι, λέει, όταν μας μαθαίνεις καινούριες λέξεις. Δεν είχα ιδέα από πού προέρχεται το όνομά του. Ναι, είχε πλάκα και χθες έμαθα, μισό λεπτάκι, αν ακούει η συνοδός εδώ πέρα, ακούει η συνοδός, έμαθα για τη λέξη Ελένη που δεν το ξέρα. Αλλά δεν θυμάμαι καν το ρήμα και τα λοιπά, θα το θυμηθώ, είναι πολύ πολύ ωραίο. Λοιπόν, και θα σας το πω στην επόμενη εκπομπή. Ναι, το είναι από το ρήμα Οδύσσομαι. Λοιπόν, σας είπα, θα σας πω, σας υποσχέθηκα, θα σας πω για το φίλο μας τον Μπαλαμίδη. Ο Οδυσσέας αντιμετωπίζεται από τον Όμηρο μυθιστορηματικά. Δηλαδή είναι ο κεντρικός ήρωας, είναι πάντα καλός, τραβάει τον παθό του τον Τάραχο. Ό,τι βλακεία και να κάνει, να πούμε, είναι ψηλοδικαιολογημένη. Έχει τη βοήθεια των θεών, όχι όλων, αλλά γενικά εντάξει. Και τέλος πάντων, όλη η Οδύσσεια, να σας το πω και αυτό, να το ψάξετε γιατί είναι τρομερά ενδιαφέρον, εκτός από ένα απλό μυθιστορηματάκι, ας πούμε, μια εξιστόρηση μια ιστορία. Εδώ είναι η μαγκιά ότι είναι ένα πολυεπίπεδο. Υπάρχει μια θεωρία η οποία είναι ενεργή και είναι πάρα πολύ όμορφη, ισχύει δεν ισχύει, ότι είναι ουσιαστικά το ταξίδι της ψυχής του κάθε ανθρώπου μέσα από την πορεία των μαθημάτων της ζωής. Κάθε αντικσότητα που συναντά αντιμετωπίζει και μια πλευρά του εαυτού μας που ήδη πρέπει να σταθούμε απέναντι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εκτός από όλο αυτό όμως, ο φίλος μας ο Όμηρος τον αντιμετωπίζει, παιδιά, δηλαδή εντάξει, δηλαδή ό,τι και να έκανε, εντάξει τώρα, και ο Οδυσσέας είναι καλό παιδί. Πολύ καλό να του φτιάξω πατατούλες με αυγά να φάει. Ξέρετε αυτό το μητρικό, να πούμε, ό,τι βλακία και να έχει κάνει, λέει: μάνα, τράκαρα το αυτοκίνητο, του πάτησα με το τρακτέρ τον παππού. Κατά λάθος έκανα, έβαλα φωτιά στον μποστάνι και σου λέει: κοίτα να δεις το παιδί μου. Να του φτιάξω εγώ πατατούλες με αυγά. Θέλεις και θα περάσει. Το ίδιο πράγμα κάπως έτσι συμπεριφέρεται και ο Όμηρος στο φίλο μας τον Οδυσσέα. Δεν ήταν τόσο καλός άνθρωπος
ειδικά στις αρχές. Μετά το χρεώθηκε. Στις αρχές λοιπόν ο Φίλωνος ο Οδυσσέας θα τα βάλει χωρίς κανέναν απολύτως

0: λόγο, μόνο από ματαιοδοξία, με τον έτερο φίλο μας τον Παλαμίδη. Όσοι έχετε πάει στον Άφλιο και έχετε δει απέναντι το νησάκι, εκεί είναι όλο το τέτοιο. Ο φίλος μας ο Παλαμίδης λοιπόν ήταν μια καταπληκτική μορφή. Ήταν πιτσιρικάς, ήταν γιος του φίλου μας, του άλλου του φίλου μας, του Ναυπλίου. Ο Ναύπλιος, εκεί πέρα που πάτε και πληρώνετε να πούμε 200 ευρώ το κοτέτσι, για να δείτε πού σκοτώσανε τον Καποδίστρια και να μην χρειαστεί να διαβάσετε ποτέ την ιστορία. Ηρίστο παρόδο να σας πω ότι βάσει των μυθολογικών όλα καλά και τα λοιπά. Και ο Καποδίστρια έκανε πολλά ωραία πράγματα και κακώς τον φάγανε και τα λοιπά. Αλλά είχε και αυτός τα ζαβά του. Μία άλλη φορά θα τα πούμε. Κλείνουμε τα ζαβά. Είχε λιγότερα βέβαια από τους άλλους. Εκεί στον Ναύπλιο λοιπόν, ωραία, όλα καλά. Ήταν ο φίλος μας ο Ναύπλιος. Είχε τη βασίλισσά του την Ισιώνη. Κάνανε ένα παιδί τον Παλαμίδη. Και πώς γίνεται, παιδιά, τώρα αυτό το Παλαμίδι, το παιδάκι, ήταν πανέξυπνο, από μικρό. Ρένα, μαθηματικά, φυσική, χημεία, αρχαία, να πηγαίνει τους βαθμούς, να χαίρονται οι γονείς του, απουσίες μηδέν. Δεν το βλέπεις το ζαβό, θα γίνει απουσιολόγος, δηλαδή, να του λένε, παιδάκι μου, κάνε κοπάνα, πάρε μία και ανέβασέ τη στον Μπούρτζη να την εφασώσεις. Τίποτα ο Παλαμίδης, εκεί να διαβάζει, να διαβάζει, να διαβάζει, και είχε ένα IQ απίστευτο. Ήταν εφευρέτης, ήταν στα μαθηματικά, στις επιστήμες, διάφορα τέτοια πραγματάκια. Όταν λοιπόν ο Αγαμέμνονας, αυτός ήταν προβληματικός γενικότερα, όταν ο Αγαμέμνονας λοιπόν θα πει ότι παιδιά μαζευτείτε όλοι γιατί μας έχουν προσβάλει την τιμή και πρέπει να πάμε στην Τρία για να πάρω εγώ περισσότερα κέρδη και να ελέγξω να πούμε τα στερνά του Τριούζ, τέτοιο πράγμα ήτανε. Ο Παλαμίδης αναγκαστικά τώρα θα ακολουθήσει, γιατί ο Ναύπλιος ήταν μεγάλος άνθρωπος, θα προσπαθήσει να ακολουθήσει την αργοναυτική, καλά, την εκστρατεία απέναντι στους Τρώες. Και μάλιστα ο Αγαμέμνονας θα το βάλει σε διάφορες νευραλγικές θέσεις. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έκανε ο φίλος μας ο Παλαμίδης, κάποια στιγμή θα ξεσπάσει ένας λοιμός εκεί στο στρατόπεδο και τα λοιπά, και θα πάει ο Παλαμίδης, ο οποίος ήξερε και ιατρική, μιλάμε μηδέν απουσίες, μιλάμε για τελείως ζαβό, τους λέει, παιδιά, να πλένετε κανένα χεράκι όταν κατουράτε, να πούμε, και τα λοιπά, γιατί έχετε γεωμίσει, να πούμε, μικρόβια και τα λοιπά. Ξεκίνησαν αυτοί, πλένανε χεράκια, δεν τρώγανε και τα πατατάκια κοντά ο ένας στον άλλο στα περίπτερα, κόψανε και τη μουσική μετά τις 9. Βγάλανε και μία χοντρή που είχαν τότε εκεί πέρα να τους κάνει διαφήμιση, πως με ένα χιτόνα μπορεί να τον κάνεις μάσκα στη μούρη, και πάει, παιδιά, ο λοιμός. Ο Παλαμίδης έφταιγε, αυτός τους είπε, να πούμε. Ένα άλλο που είχε κάνει ήταν όταν ήταν στην αυλίδα και δεν φύσαγε με την καμία, μόνο ρούφαγε, το οποίο είναι παράδεισος, δηλαδή απορώ γιατί. Τέλος πάντων, είχε ξεκινήσει το στράτευμα και βαριότανε και δεν είχαν τι να κάνουν, να πούμε. Και ξέρετε, όταν είναι πολύ βλαμμένοι, μαζεμένοι τώρα και δεν ξέρουν τι να κάνουν, θα γίνει βλακεία στο τέλος. Και πήγε ο Παλαμίδης και βρήκε, παιδιά, ένα παιχνίδι σαν τα ζάρια. Ήταν ο πρώτος Novibet. Αυτός τα εφήβρε. Ένα άλλο που ήταν σαν τάβλη και ένα άλλο που ήταν σαν σκάκι, σαν ντάμα, φανταστείτε το. Και τα βρήκε αυτά και του λέει, παιδιά, δύο θα παίζουν, 800 θα στοιχηματίζετε. Και πολύ πολύ τους άρεσε, να πούμε, και είχαν ζαβώσει όλα για όλο τον καιρό που δεν φύσαγε και πήγαινε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή, όταν θα πάνε στην Τρία, θα αρχίσουν να μην έχουν να φάνε καλά-καλά, γιατί τους την πέφτανε και οι Τρώες. Οι άλλοι είχαν πλακωθεί εκεί πέρα στο πιάτσικο, αλλά τα είχαν εξευτελίσει τα γύρω-γύρω, δεν είχαν από πού να πάρουν. Και πάει ο Αγαμέμνονας και του λέει το δυσαίρεση, δεν πας να παραγγείλεις και μία, να πούμε, δεν μπαίνεις μία. Στο e-food να παραγγείλεις, δεν είχε τώρα εκεί πέρα, να πούμε, καλό σήμα, και αναγκάστηκε ο Οδυσσέας να πάει να φέρει στάρι. Πάει λοιπόν βόρεια, στη Βόρεια Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, εκεί στους Θράκες. Πάει και τους λέει, παιδιά, να κάνουμε μια ανταλλαγή, θα σας δώσουμε εμείς πολλά βάουτσερ, πολλές υποσχέσεις, θα σας δώσουμε και 2-3 βλαμμένες που τις έχουμε εδώ πέρα, να πούμε, δεν τις κάνουμε τίποτα, και να μας δώσετε εσείς πολύ στάρι. Α, μη Θρακιώτες, δεν ήταν τίποτα τέτοιο. Σου λέει, ρε φίλε, μας έχουν πέσει, να πούμε, τα πάκια να μαζεύουμε το στάρι και θα στο δώσουμε σε ένα, να πούμε, με το βάουτσερ για του χρόνου. Δηλαδή, για μάλθη, ήμθιν ψάχνεις, είπανε με το ένα χέρι, με το άλλο δεν ξέρουμε που ήταν. Και έτσι ο Οδυσσέας, παιδιά, θα γυρίσει άπραγος. Δηλαδή, ο Οδόλιος, ο Σύχαμας, ο Έμπορας, να πούμε, δεν τα κατάφερε με τους Θρακιώτες. Άμα αν είχαν οι άλλοι λυσάξει, να πούμε, εκεί σών και καλά, να τρώμε το πρωί, φρυγανισμένο πρωί, ψωμί με βουτυράκι, βουτυγμένο, να πούμε, στο γαλατάκι. Είχες και στο χωριό σου, με μπουρτζόβλα και τέτοιο, τίποτα. Το στράτευμα να λέει, θέλουμε ψωμί, ψωμί, επιδεία, ελευθερία και τέτοια πραγματάκια, να πούμε. Τέλος πάντων, τα βλέπει ο Αγαμέμνονας και σου λέει: όπα, τρίζει η καρέκλα μου. Και αφού δεν τα κατάφερε ο Οδυσσέας, παίρνει τον Παλαμίδη και του λέει: κοίτα να δεις, πάρε και το θησαυροφυλάκι, όμως πάρ' τα όλα, αλλά φέρε στάρι. Δηλαδή δεν γίνεται δουλίτσα να πούμε. Πάει ο Παλαμίδης και κάνει κάτι παράξενα, έκανε το 3 και το 13, κάτι δόλια εμπορικά τρίκ με τους Θρακιώτες. Τους υποσχέθηκε και το Θράκι 2,0. Τους έφτιαξε και εκεί κάτι πλατφόρμες, πόσο κάνει στη Θράκη, οι άλλες στη Μύκονο το κάνουν φτηνότερα και κάτι τέτοια πραγματάκια. Παιδιά, ενθουσιαστήκανε οι φίλοι μας, έκανε 15 φορές εγγένεια να πούμε από μια τρύπα, ένα πηγάδι που θα γινόταν στο μέλλον. Ενθουσιαστήκανε, παιδιά, οι Θρακιώτες και του δώσανε το στάρι. Τους υποσχέθηκε ο φίλος μας ο Παλαμίδης ότι όταν πάρουμε την Τρία θα έχετε και μερίδιο χωρίς να πολεμήσετε. Ενθουσιαστήκανε και οι άλλοι απάνω να πούμε και του δώσανε του Παλαμίδη παραμάνω στάρι από ό,τι είχε ζητήσει. Και μάλιστα με λιγότερα λεφτά. Γυρνάει πίσω λοιπόν, τα βλέπει αυτά. Ο Οδυσσέας σου λέει: ρε κερατά, εκεί που απέτυχα εγώ, θα πετύχεις εσύ. Το έχω πάθει και με Μπαργούμαν, όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής. Και ένα άλλο πραγματάκι που ήταν προβληματικό είναι ότι ο φίλος μας ο Παλαμίδης θα αρχίσει να κάνει πολύ και καλή παρέα με τον φίλο μας τον Αχιλλέα. Αυτό είναι παρεξηγήσιμο. Αλλά είναι και τον Άφλιο παράξενη περιοχή, έχει τα σοκάκια, έχει τα σκαλιά που μπορείς να ανέβεις και εσύ και ο ερωτά σου. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη ανάμεσα στον Παλαμίδη και στον Αχιλλέα. Δεν ήμουνα και εκεί, δεν είχαν γαμθεί ήμθη με μένα για να ξέρω. Αλλά ξέρουμε ότι κάνανε πολύ, πολύ, πολύ παρέα. Και το πρόβλημα τι γίνεται, παιδιά, ότι ο Αχιλλέας δεν ήταν μια απλή μορφή. Δηλαδή τον Αχιλλέα τον φοβόντουσαν όλοι και τον σεβόντουσαν όλοι. Τον Αγαμέμνονα, ποιος τον έγαπε. Δηλαδή ήταν ο γιος του κερατά. Δηλαδή ο αδερφός του κερατά. Δεν ήταν έτσι, δεν τον σεβόσαντο. Και έτσι το στράτευμα, κάθε φορά που υφίστατο μία ήττα, τα έβαζε με τον Αγαμέμνονα και λέγε: να σου πω, θα ξετσακωθείς με τον Αχιλλέα να μπει μπροστά να πούμε ο Ρόμποκοπ, ο συμφιλιασμένος, να τους ξεσκίσουμε να πάμε σπίτι να πούμε. Έχουμε γιωμίσει, είμαστε όλοι πολυτεχνοί και δεν έχουμε δει τη γυναίκα μας 4 χρόνια. Πώς γίνεται, ρε φίλε? Είχαν τεράστια προβλήματα. Οπότε τα βάζαν συνέχεια με τον Αγαμέμνονα και το αντίπαλο δέος ήταν ο Αχιλλέας. Τώρα με τον Αχιλλέα δεν μπορεί να τα βάλει εύκολα. Γιατί θα τράβαγε κανένα σπαθί, θα τράβαγε κανένα γενικότερα και θα τράβαγε του Πατρόκλου και μία. Δηλαδή είχε διάφορα πράγματα να τραβήξει. Και σου λέει λοιπόν ο Αγαμέμνονας: ρε εσύ, αυτόν τον εφοβάμαι. Ο Οδυσσέας έχει μπιφ με τον άλλον γιατί τα καταφέρνει εκεί που δεν τα καταφέρνει ο ίδιος. Δεν ενώνουμε τις ηχαμένες δυνάμεις μας να δούμε τι διάολο συμβαίνει. Και έτσι κάποια στιγμή που ο φίλος μας ο Αχιλλέας θα πάρει τον Παλαμίδη, και εδώ είναι λίγο θολό, και θα πάνε στη Λέσβο. Δηλαδή το βλέπετε τώρα, δηλαδή, είναι λίγο προβληματικό. Τέλος πάντων, λείπουν αυτοί στη Λέσβο και πάει ο Οδυσσέας, παιδιά, βρίσκει ένα Τρώα και του λέει: να σου πω, για να μην σε σφάξω να πούμε, θα πεις ότι εσένα ότι δίνετε λεφτά εσείς στον Παλαμίδη για να σας δίνει μυστικά. Και πάει και σε έναν υπηρέτη εκεί του Παλαμίδη και του λέει: να σου πω, για να μην σφάξω τον Τρώα αφού σφάξω εσένα, εσύ θα λες ότι ο Παλαμίδης τα παίρνει, τα αρπάζει. Ο Πεκεπέ, τέτοια φάση να πούμε. Γυρνάει ο Παλαμίδης πίσω και τον περιμένανε, παιδιά, όλοι να πούμε στραβομουτσουνασμένοι. Του λέει: παιδιά, τι έγινε, πέσαν έξω στοιχηματικές, να βγάλω κι άλλες, τι θέλετε, να εφεύρω κανένα μουντιάλ για να παίξετε και τα σπίτια σας και τις γυναίκες σας, τι θέλετε. Πετάγεται λοιπόν, παιδιά, ο Αγαμέμνονας με τον Οδυσσέα από πίσω να λέει: τι σου έχω ετοιμάσει, τι σου έχω ετοιμάσει, ξέρετε, δόλιο κτλ. Του λέει: να σου πω, τα παίρνει από τους Τρώες. Του λέει ο άλλος: είσαι με τα καλά σου. Εγώ μέχρι τη Λέσβο πήγα και τα πήρα 5 φορές από τον Αχιλλέα. Αλλά όχι από τους Τρώες. Όχι, του λέει: έχουμε αποδείξεις. Και θα φέρουν λοιπόν τον ένα ψεύτη, τον Τρώα, που θα πει ότι τα παίρνει ο Παλαμίδης. Θα φέρουν και τον ψεύτη, τον αυπλιώτη τον άλλον από το στράτευμα του Παλαμίδη ήταν, να πει ότι ναι, το αφεντικό τα παίρνει και δεν δίνει και σε εμάς να πούμε. Οπότε τι να σας πω τώρα, εμένα ένας ανώνυμος πάπυρος μου ήρθε και με τη χρήση του AI έχω δει ότι μέσα στη σκηνή του Παλαμίδη κυκλοφορεί να πούμε μια μουνθή ψήρα η οποία είναι παράξενη, πρέπει να είναι από τροαδίτησα, γιατί όταν την έφαγα είχε άλλη γεύση, κάτι τέτοια πραγματάκια, αληθινές ιστορίες. Μπήκε λοιπόν το αρχαίο ελληνικό FBI στη μέση, βγάλανε το πόρισμα που βόλευε, όπως γίνεται, και εμείς σας τα πολυλογώ, θα πετροβολήσουν μέχρι θανάτου τον Παλαμίδη και τα λάφυρα όλα και τα λοιπά που του αντιστοιχούσαν θα τα πάρει ο φίλος μας ο Οδυσσέας αργότερα. Θα βουλιάξει βέβαια και δεν θα φτάσει τίποτα στην Ιθάκη, αλλά προς στιγμήν ήντουνα και λίγο, πώς το λένε, πλούσιος. Όλο τους αυτό το μπιφ είχε ξεκινήσει, υπάρχει και μια άλλη εκδοχή του μύθου, ότι όταν ο Αγαμέμνονας μάζευε τα στρατεύματα, ο Οδυσσέας άκουσε τι γινότανε και τα λοιπά. Σου λέει, ρε εσύ, πού να τρέχω. Τώρα είμαι νιόπαντρος, να πούμε, τώρα έχει γεννήσει άλλη, να τρέχω στα τέτοια. Και ποιος θα τις φέρνει, να πούμε, τα σάντουιτς με σολομό, πριονίδι και ατλακόλ. Άστο τώρα. Αλλά ο Αγαμέμνονας είχε στείλει μια αντιπροσωπεία σε όλα τα μίνι βασίλεια και τους έλεγε, παιδιά, δημοκρατικά ή έρχεστε μαζί μας ή σας ξεσκίζω. Και οι άλλοι απαντούσαν δημοκρατικά ότι από το να μας ξεσκίσεις θα έρθουμε μαζί σου για το δίκαιο του αιτήματός σου. Μέχρι που φτάσανε στην Ιθάκη και αρχηγός της αντιπροσωπείας, κατά μία εκδοχή του μύθου ήταν ο Διομήδης, αλλά κατά μία άλλη εκδοχή ήταν ο Παλαμίδης, ό,τι σε μύδης μέσα. Θα πάει λοιπόν ο Παλαμίδης και θα του πει ο Οδυσσέα, να σου πω, δεν έρχεσαι μία μέχρι την Τρία, να πούμε, που είμαστε δύο δόλοι, να γίνεις κακομοίρας, να γυρίσουμε πίσω γρήγορα. Ο Οδυσσέας δεν ήθελε και σου λέει, δεν πάω για γιώτα πέντε, θα το παίξω τρελίτσα, ωραίο. Και βγαίνει την άλλη μέρα το πρωί, του λέει, άσε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, Παλαμίδη μου. Βγαίνει την άλλη μέρα το πρωί, έζεψε σε, πώς το λένε, σε ένα ζυγό, σε ένα ινί, αυτά που οργώνανε παλιότερα εκείνα τα σιδερένια, τα μεταλλικά, τα εργαλεία. Ένα αλάτι και ένα άλογο και ένα βόδι. Άκου να δεις τώρα, παράξενο πράγμα. Και έσπερνε αλάτι. Είχε βγει από πίσω με το κάλας, να πούμε, και σου λέει, θα βγάλω αλατιές. Λεφτά υπάρχουν. Να μην τρέχουμε κιόλας. Άμα μεγαλώσει εδώ πέρα με τα ιζήματα, δεν θα τρέχουμε στον Ιμαλαίον. Που αν όλο το αλάτι Ιμαλαίων που κυκλοφορεί ήταν όντως Ιμαλαίων, τα Ιμαλάια θα είχαν γίνει πηγάδι τώρα. Αλλά εμείς το παίρνουμε. Τέλος πάντων. Και άρχισε λοιπόν και το έπαιζε τρελίτσα. Έσπερνε αλάτι. Πήγαινε ο Παλαμίδης, του έλεγε, είσαι έτοιμος, φεύγουμε. Του έλεγε, και, αλλά ο Παλαμίδης τον κατάλαβε, σου λέει, αυτός πάει για γιώτα 5, να πούμε. Ενώ να τον πάμε για γιώτα 3 όπλο, τουλάχιστον κάποιος να καθαρίζει το θάλαμο. Πάει λοιπόν, παίρνει ο Παλαμίδης τον Τηλέμαχο, τον νεογέννητο, και όπως έκανε ο άλλος Οδυσσέας τον Παλαβό που έκανε, πέταξε το νεογνό μπροστά στο αλέτρι, εκεί στο ινί. Και ο Οδυσσέας, εντάξει, Παλαβός, αλλά σκοτώσει και το παιδί του, τα φρέναρε και από τότε, παιδιά, του τη φύλαγε. Όχι μουτς, είναι άλλο πράγμα με γιώτα και άλλο με ύψιλον, του τη φύλαγε του Παλαμίδη. Και αυτό είναι άλλη μια πτυχή του χαρακτήρα του φίλου μας του Οδυσσέα, ο οποίος είχε και παράξενο τέλος. Δεν θα προλάβουμε σήμερα, μπορεί και να προλάβουμε, θα δούμε. Λοιπόν, να και η Νάντια που λέει, καλησπέρα δάσκαλε, μπορώ να περάσω στην τάξη αν και καθυστερημένη. Έλα Νάντια μου, όλη τη χρονιά καθυστερημένη είσαι, δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι χαρακτηριστικό δικό σου, φυσικά και πέρνα. Σου φέρνω, λέει, και παγωτό για να σε καλοπιάσω, έχω 2 λίτρα καϊμάκι, δεν πιάνει. Θα πάρω τις σημειώσεις από τους μαθητές και τις μαθήτριές μου. Να σου πω, Νάντια μου, να ενώσεις παγωτό καϊμάκι με πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Και τέλος πάντων είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Μισό λεπτάκι. Ο Κώστας που λέει, τώρα αν ήμουν, λέει, ο Μουστάκας μέσα στο βιβλιοπωλείο ψάχνοντας τα άπαντα γενικά, θα έλεγα τον Παλαμίδη Παλαμάρη. Αλλά δεν το κάνω. Δεν τον ξέρω αυτό. Να είναι Κώστα, έχω κάνει δεξί κλικ και save τη φωτογραφία από το εσταντανέ που έχεις στείλει. Και η Μαρίτα προσθέτει, αυτό σκεφτόμουν, λέει, χθες που το έβλεπα, ότι του πήρε τα credits του Παλαμίδη ο Οδυσσέας. Έχει τον Παλαμίδη μέσα. Τον έχει στην Οδύσσια του Νόλαν. Δεν το έχω δει ακόμα. Όταν το δω, θα σας πω. Και τι άλλο τώρα. Άντε, θα προλάβω τώρα, καθώς έχουμε 6-7 λεπτά, να πούμε και για το θάνατο του φίλου μας του Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας, όταν σκότωσε τους μυστήριες, ουσιαστικά είχε σκοτώσει όλα τα βασιλόπεδα. Όχι ότι ήταν καλά παιδιά αυτοί, αλλά σκότωσε ό,τι αστική τάξη υπήρχε, όχι μόνο στην Ιθάκη, αλλά και γύρω-γύρω. Και είχαν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι. Μέχρι λοιπόν να χαλαρώσει όλο αυτό το πραγματάκι, πέρασε καιρός. Αλλά αργότερα θα συνεχίσει να βασιλεύει, θα γεράσει με την φίλη μας την Πινελόπη. Βγάλανε, να πούμε, ξέρετε, το ό,τι σεξ δεν είχαν κάνει, το κάνανε πιο αργά και πιο αραιά, αλλά με την ίδια ποιότητα, με την οποία μάλιστα λέγεται ότι έκανε κι άλλο ένα παιδί σε τέτοια ηλικία. Κανα θαύμα, θα πήγαινε να μυρίζει τίποτα κρίνους, τίποτα τέτοια. Δεν κρίνουμε, αλλά λέμε τώρα. Όπως και αν έχει, κάποια στιγμή ήταν σε μεγάλη ηλικία πλέον ο Οδυσσέας, είχε γεράσει, ο Τηλέμαχος είχε αναλάβει τα περισσότερα και ο φίλος μας ο Οδυσσέας είχε κάτσει και κοιτούσε, τέλος πάντων, στη θάλασσα. Του λέει, δεν κοιτάω, να πούμε, να δω τι διάολο συμβαίνει στη θάλασσα. Και έβλεπε από μακριά ένα καράβι να έρχεται. το καράβι δεν ήταν τυχαίο καράβι. Ήταν ένα καράβι στο οποίο επέβαινε ο φίλος μας ο Τηλέγωνος. Ο Τηλέγωνος ήταν ο γιος του Οδυσσέα από την Κύρκη. Τότε που ταλαιπωρούταν πολύ μακριά από την Πηνεία. Τον είχαν ταλαιπωρήσει οι άλλες ανοργασμικές όλες. Δηλαδή 7 χρόνια η μία, 2 χρόνια η άλλη. Πήγε στην Ιθάκη, βρήκε την υγειά του, να πούμε. Δηλαδή το βλέπετε. Ξινόμφιοι, ξένες. Τέλος πάντων. Κάποια στιγμή ο Τηλέγωνος γυρνάει στην Κυρκή και τη λέει: Μαμά, πού είναι ο μπαμπάς? Του λέει: Κοιτάξτε, παιδάκι μου, δεν ξέρω. Μου είπε ότι θα πάει για τσιγάρα. Έφτιαξε μια σχεδία με κάτι κούτσουρα και σηκώθηκε και έφυγε. Μετά του είπε όλη την ιστορία. Του λέει: Ο μπαμπάς σου είναι ο Οδυσσέας, ας πούμε, κτλ. Τη λέει: Μαμά, θέλω να πάω να γνωρίσω τον μπαμπά. Τι βλάκι, άστο ρε, παιδάκι μου, να πούμε, δεν το βλέπεις. Τέλος πάντων, και του λέει: Κύρκη, ωραία, γορίνα μου, να σου δώσω εγώ να πούμε το GPS, μη χαθείς τον το βλαμμένο τον πατέρα σου. Θα πας Ιθάκη, πάρε και αυτό το. Του δώσε ένα δόρυ που στην άκρη είχε κεντρί από ένα σαλάχι. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Όχι λάχι ακριβώς. Είναι if it happens. Ήμουν καταπληκτικός και στο τέλος εκπομπής. Και ο φίλος ο Τηλέγωνος πήρε, έχασε το GPS τέλος πάντων και δεν ήξερε ότι βγήκε στην Ιθάκη. Κοίταγε από εδώ, κοίταγε από εκεί. Νόμιζε ότι είναι άσχετο το μέρος. Τον βλέπαν οι Ιθακίσχοι που κατέβηκε ένα ξένο καράβι στο τέτοιο. Πήγανε να του την πέσουν. Πάνε και λένε στον Οδυσσέα, γέρος άνθρωπος τώρα. Ξέρεις, παλικάρι, κάποιος μας την πέφτει και εμείς σας τα πολυλογώ. Χωρίς να προλάβουν να αναγνωρίσουν ένα τον άλλο, γιατί δεν μιλήσανε. Πλακώνει τώρα ο πιτσιρικάς, να πούμε, τον Οδυσσέα και πλακωθήκαν εκεί. Πιτσιρικάς ο ένας, ο άλλος σε μεγάλη ηλικία. Δεν του πήρε και πάρα πολύ. Παιδιά, του χώνει ο Τηλέγωνος το κεντρί, να πούμε, στα πλευρά. Πέφτει κάτω άλλος δηλητηριασμένος, να πούμε, το τέτοιο. Και εκείνη την ώρα του λέει: Ποιος είσαι, γέρο που σε σκότωσα, να πούμε. Του λέει: Είμαι ο Οδυσσέας, εσύ παιδί μου, είμαι ο Τηλέγωνος. Μπαμπά, και βάλανε τα κλάματα και πέθανε ο Οδυσσέας. Bye, no more. Και αμέσως μετά έρχεται η θεία δίκη. Ήρθε από πάνω η Πινελόπη, ήρθε ο Τηλέμαχος, ξεκίνησε να πούμε: Ρε μπρο, το father, ρε μπρο, τι έκανες, ρε μπρο. Και ο Τηλέγωνος, παιδιά, θα αναλάβει τις ευθύνες του. Ήταν από τους λίγους που ανέλαβα τις ευθύνες. Παίρνει την Πινελόπη και της λέει: Μωρή, τιμούσαι εσύ, μάνα, θεία, δεν ξέρω τι διάλογο είσαι και εσύ, ετεροθαλή αδερφέ, που δεν σε βλέπω, είσαι λίγο βαμμένος, θα μπορούσες να σου είναι και αδερφή. Ελάτε μαζί μου στο παπόρι να σας πάω να πούμε στη δικιά μου τη μάνα. Και θα τους πάρει στο παπόρι, θα πάνε στο νησί της Κύρκης, κάνει αθάνατους και τον Τηλέμαχο και την Πινελόπη. Με το που γινώσουν τότε αθάνατος, πάθαινες reboot, ξαναγινώσουν ανέως. Και έτσι λοιπόν η Πινελόπη, παιδιά, ξεκίνησε, να πούμε, και είχε πάλι τα θέλγητρά της, τα μεταεφηβικά και τα λοιπά. Τη βλέπει ο Τηλέγωνος και γυρνάει στον Τηλέμαχο και του λέει: Να σου πω κάτι, ρε μπρο, θέλω να σε ρωτήσω τι σου κάνω, μάνα σου. Χα, καταπληκτικό. Και ο Τηλέγωνος θα παντρευτεί την Πινελόπη, η Κύρκη θα παντρευτεί τον Τηλέμαχο και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, στο τέλος του προτελευταίου μυθολογίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για μία ακόμα φορά, για μία ακόμα ώρα, ήσασταν μαζί μας εδώ πέρα στην Παλαβή, αυτή η διαδρομή που κάνουμε κάθε Τρίτη βράδυ. Και είναι ωραίο. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με τον τηγανιτό Φραπουτσίνο και θα σας αφήσουμε με αυτό που σας αφήνουμε σαν κουδούνι για τέλος μαθήματος κάθε φορά άμα παίξει, που δεν το βλέπω. Θα παίξει, δεν θα παίξει, κανείς δεν ξέρει. Την επόμενη Τρίτη θα δω με τι θα σας αφήσουμε. Αν έχετε κάποια ιδέα και θέλετε, ευχαρίστως μπορείτε να μου το στείλετε εμένα και θα έχουμε μαζέψει το υλικό μέχρι την Τρίτη το βράδυ για να χαιρετήσουμε τα καλοκαιρινά μας μαθήματα. Καλό βράδυ σε όλους. Πάω να φάω όση πίτσα έχει μείνει. Και καϊμάκι παγωτό. Και μπισκοτάκια γεμιστά με σοκολάτα. Και μπανάνα. Τι άλλο, έγκυος είμαι. Die Tränen greiser Kinderschar. Ich zieh sie auf ein weißes Haar. Werf in die Luft. 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion.
1: Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Yeah.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.